0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 3.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι...

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 4.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ. Now, excuse me.

Paradise 90,3.

Paradise 90,3. Η ώρα είναι 4:30. Paradise 90,3.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 5.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 5:30.
1: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
2: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ. 90,3
1: Και τώρα Εξάνθη πάει η Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

0: Με τις περισσότερες επιτυχίες στη σειρά. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Αχ, ρε μάνα, όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
1: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007 σου έστειλα το φαγητό της μαμάς. Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
2: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου τις γεύσεις. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
1: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25410-69352.
2: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς.
3: Και τώρα η Ξάνθη πάει η Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.
4: Ακούω μόνο Paradise.
5: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
6: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
7: Ακούμε

0: Okay.
1: Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92. Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
4: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Φέτα Ποπ Βαρελής Χερυμάνθου Αχαΐας το κιλό τώρα μόνο 10 και 65. Χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό τώρα μόνο 4 και 99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Με την Tech Support η τεχνολογία σε πάει μπροστά. Εδώ θα βρεις ό,τι χρειάζεται ο ψηφιακός σου κόσμος. Λάπτοπ, υπολογιστές, περιφερειακά, gadgets και λύσεις τεχνολογίας για όλα. Μπες τώρα στο tpavlasupport.gr ή κάλεσε στο 210-990-2739.
6: Ψάχνω κάτι ιδιαίτερο για την κρεβατοκάμαρά μου.
7: Κλασικό ή μεγαλική κουλτούρα.
6: Και τα δύο.
7: Τότε Κασιμάτης. Έπιπλα εποχής. Φινέτσα και ρομαντισμός. Έπιπλα Κασιμάτης.
8: Δυσκολεύεσαι να ξυπνήσεις πολύ νωρίς? Βαριέσαι να πας στη δουλειά? Σου τη δίνει η κίνηση? Βαγγέλης Χαρισόπουλος στον Galaxy 92. Έχεις καούρες από το χθεσινό βρώμικο? Σε παράτησε η κοπέλα σου? Δεν μπορείς να χάσεις τα κιλά των διακοπών? Βαγγέλης Χαρισόπουλος στον Galaxy 92. Ανανεωμένος με ειδήσεις, συνεντεύξεις.
9: Πάλι εμένα θα φέρεις!
8: Διαγωνισμούς. Από τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου και κάθε πρωί 6 με 10. Η εκπομπή που θα σου αλλάξει τη ζωή.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Anna Nakhlab, Supergirl.

0: θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχήνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
5: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
6: Galaxy 92.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92. Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big Win.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
2: Έχω στήσει το γραφείο μου στο σπίτι, αλλά κάτι λείπει.
3: Πήγε στον Κασιμάτι.
2: Έχει έπιπλα γραφείου.
3: Και τι έπιπλα. Στυλ, άνεση και προσωπικότητα σε κάθε γωνιά. Έπιπλα Κασιμάτης.
2: Προλάβετε τις μεγάλες εκπτώσεις πριν τελειώσουν.
4: Galaxy 92 ακολουθεί διαφημιστική αναφορά. Τώρα, το παιχνίδι στο Regency Casino Montparnasse κάνει γύρους. Ζήσε τη δράση και απόλαυσε την πιο λαχταριστή προσφορά. Ζουμερός γύρος και παγωμένη μπύρα μόνο με 6 ευρώ. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, ο γύρος έρχεται κατευθείαν στη θέση σου για να μην χάνεις λεπτό από το παιχνίδι. Τύχη και απόλαυση σε κάθε γύρο. Μόνο στο βουνό. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Galaxy 92.
6: Amazing music.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
1: Στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541 3066 88. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
2: Πρωί την ατυχία μου!
3: Τι έγινε ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
2: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
3: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι, χωρίς επιπλέον χρέωση.
4: Δεν μου λες ρε συνάδελφε, από τιμές.
3: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
4: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
3: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
5: Αν το κόστος εκτυπώσεων σας προβληματίζει, υπάρχει λύση. Κομνηνός. 30 χρόνια εμπειρίας στα φωτοαντιγραφικά. Μάθετε για την ενοικίαση φωτοτυπικών και εκτυπωτών και κερδίστε πολλαπλά, χωρίς άγχος, με επώνυμα και ανακατασκευασμένα εμφανίματα, με εγγύηση και συμβόλαια συντήρησης, με 24-ωρη τεχνική υποστήριξη, 7 ημέρες την εβδομάδα. Κομνηνός. Σε εμάς θα βρείτε υπολογιστές, περιφερειακά, εκτυπωτές και αναλώσιμα με τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις μηχανοργάνωσης, όπως επίσης μηχανές γραφείου, ταμιακά ζυγιστικά και συναγερμούς κάμερες. Κομνηνός, στην 4η Οκτωβρίου 10, 8 με 4 καθημερινά, στο ecomnynos.gr και στο 254-10-2900. Κομνηνός, εκτυπώνει, αντιγράφει και υποστηρίζει τη δουλειά σας.
6: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practiker, αλλάζει το σπίτι.
7: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
8: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
7: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
8: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
9: Αχ, ρε μάνα, όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
10: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007 σου έστειλα το φαγητό της μαμάς.
8: Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
11: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου τις γεύσεις. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
8: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25410-69352.
11: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς.
12: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης, στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 254-10-64-511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
13: Reworks Festival. Το μουσικό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει με ένα από τα πιο δυνατά line-up στην ιστορία του. Paul Kalkbrenner, Adriatic, RG, Indira Paganotto, Ben Clock, DVS1, Maceo Plex, Sama Abdulhadi, Dixon, The Blessed Madonna, Alex One, King, Moritz von Oswald, Mode Selector, Jada G. Και 30 ακόμη καλλιτέχνες σε ένα πενθήμερο γεμάτο μουσική για όλους. 16 με 20 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη. Όλο το πρόγραμμα και εισιτήρια στο reworks.gr.
14: Χορηγός επικοινωνίας Paradise 90,3.
15: Ξέρεις ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
16: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
17: Galaxy 92.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Διαφημίσεις.
1: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρησεών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.

0: ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
1: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
2: Πού?
1: Στον καζιμάτι φυσικά.
2: Ε, ναι. Είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
3: Ακολούθησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram Galaxy 92FM. Όλο το Σεπτέμβριο σε περιμένουν δώρα και πολλές εκπλήξεις. Πάρε έγκαιρα θέση και βγες κερδισμένος. Galaxy 92FM στο Instagram.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 8.
1: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.

0: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
1: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
0: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
1: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
0: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
1: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
0: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
2: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
3: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξανθή.
4: Αχ, έμεινα από μπαταρία! Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
5: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
6: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
7: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις σε μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα. Όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια! Τετέλεστε! Τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
8: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
9: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
10: Ξύπνα. Έλα καλή μου, ξύπνα. Έλα τεμπέλα μου, ξύπνα.
11: Εμείς στην Πίνδο ξυπνάμε με τις κότες για να φέρουμε κάθε μέρα κοντά σας τα νόστιμα κοτόπουλα με την αυθεντική γεύση και τους αυστηρότερους ποιοτικούς ελέγχους. Εμείς στην Πίνδο έχουμε όρεξη για ζωή και για νόστιμο κοτόπουλο. Η καλή μέρα από το κοτόπουλο φαίνεται. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
12: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
13: Το Λύκειον των Ελληνίδων Ξάνθης ξεκινά δυναμικά και ανακοινώνει τα τμήματα για τη διδακτική χρονιά 2026-2027 και σας προτείνει να τα παρακολουθήσετε. Παραδοσιακών χωρών για παιδιά, εφήβους, φοιτητές και ενήλικες, αρχαρίων και προχωρημένων, διάρκειας 2 διδακτικών ωρών εβδομαδιαία. Θα λειτουργήσουν και τμήματα ενηλίκων τις πρωινές ώρες. Παραδοσιακού πολυφωνικού τραγουδιού ενηλίκων, κοπτικής ραπτικής, κρουστών, παιδιών και ενηλίκων, φιλαναγνωσίας με ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία και ποίηση δωρεάν. Καποέιρα, περιφερειακό τμήμα παραδοσιακών χωρών γεννησέας για παιδιά, εφήβους και ενήλικες, αρχαρίων και προχωρημένων δύο διδακτικών ωρών εβδομαδιαία, σε συνεργασία με το Δήμο Αυδείρων και το Σύλλογο Γυναικών Γεννησέας Ξάνθης. Εγγραφές καθημερινά, από 1 Σεπτεμβρίου, από τις 6 έως τις 8.30 το απόγευμα, εκτός Σαββάτου και Κυριακής. Έναρξη τμήματων χορού 15 Σεπτεμβρίου, πολυφωνικού 2 Οκτωβρίου, των άλλων τμήματων 1 Οκτωβρίου. Μειωμένες μηνιαίες συνδρομές για μαθητές, φοιτητές, ανέργους, πολυτέκνους και περισσότερα του ενός ατόμου από την ίδια οικογένεια. Πληροφορίες στο Λύκειον των Ελληνίδων Ξάνθης στο τηλέφωνο 25410-28188 και για το Περιφερειακό Τμήμα Γεννησέας στην κυρία Δέσποινα Τσανακτσόγλου Παπανδρέου στο τηλέφωνο 698-236-3387.
14: Οδυσσεβά, το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Οδυσσεβάχ της Ξένιας Καλογεροπούλου για μία μοναδική παράσταση στην Ξάνθη την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στις 7.30 στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο Ξάνθης. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Πυργελή και ηλεκτρονικά στο cometogether.live.
15: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε προσκλήσεις αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise 90,3.
16: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
17: Galaxy 92.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

0: Διαφημίσεις. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Για κάθε νέα αρχή, σε κάθε φάση της ζωής σου, Bed & Bath. Εκεί θα βρεις τα πάντα για το μπάνιο και το υπνοδωμάτιο, με έξυπνες λύσεις, πιστοποιημένη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Κρεβάτια και στρώματα, λευκά είδη, μαξιλάρια, πετσέτες, πατάκια και αξεσουάρ μπάνιου. Όλα επώνυμα και όλα με προσφορές έως μείον 50% για να αλλάξεις το σπίτι και τη διάθεσή σου.
2: Στα καταστήματα Bed & Bath και στο bedandbath.gr. Κάθε νέο όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
1: Βρες τη καλύτερη ποικιλία και κάνε τη δική σου νέα αρχή.
3: Ψάχνω κάτι ιδιαίτερο για την κρεβατοκάμαρά μου.
4: Κλασικό ή μεγαλλική κουλτούρα?
3: Και τα δύο.
4: Τότε Κασιμάτης. Έπιπλα εποχής. Φινέτσα και ρομαντισμός. Έπιπλα Κασιμάτης.
5: Προλάβετε τις μεγάλες εκπτώσεις πριν τελειώσουν.
6: Galaxy 92.
7: Amazing music.

0: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
1: Και μετά, τι έγινε?
2: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
1: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
2: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά, το τηλέφωνο του Μπριός.
1: Μπριός Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
2: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
1: Μπριός Coffee and More στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 25 41 18 18 18.
2: Μπριός. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
3: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
4: 25 410 20 006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25 410 20 006. Και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
5: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
6: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
5: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
6: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
5: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
6: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254 10 72 769.
5: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
7: Στις ξένες γλώσσες, expert.
8: Στους υπολογιστές, master.
7: Στην εκπαίδευση και experts
8: και masters.
7: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
8: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευήσεις ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
7: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
8: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410 27804.
7: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
9: Οι επιδόσεις σου σημειώνουν ανωδική πορεία.
10: Οι στόχοι σου στέφονται με επιτυχία.
9: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία.
10: Όλα τα μαθήματα κατεύθυνσης και γενικής παιδείας σε ολιγομελή τμήματα.
9: Ακόμη, τμήματα ΤΕΕ, ταχύρυθμα και επαναληπτικά.
10: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Υπευθυνότητα, αξιοπιστία με μεθοδικότητα και μελέτη.
9: Σε άμεση συνεργασία με το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό με πολυετή εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης.
10: Με τη φροντίδα του ιδιαίτερου και τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες των καιρών.
9: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Δρεμψίζης Ιωάννης στην 28 Οκτωβρίου 101, Ξάνθη και στο 25410 63 704.
10: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Μαζί σου χαράσουμε πορεία για την επιτυχία.
9: Λειτουργούν θερινά τμήματα γυμνασίου Λυκείου και τμήματα μετεξεταστέων.
11: Ο αθλητικός σύλλογος ΖΕΒΣ προσκαλεί όλους να έρθουν και να γνωρίσουν από κοντά το θεαματικό Ολυμπιακό άθλημα της επιτραπέζιας αντισφαίρησης Ping Pong. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 6 με 9, στην αίθουσα επιτραπέζιας αντισφαίρησης του συλλόγου μας, που στεγάζεται στο 3ο Γενικό Λύκειο Ξάνθης, Νίκου Ματσούκα 1, έναντι του Στρατιωτικού Νοσοκομείου Ξάνθης. Για περισσότερες πληροφορίες, Ηλιάδης Βαγγέλης, 6930-978-985, Μπαλάφας Λάζαρος, 6977-240-441. Καθηγητές φυσικής αγωγής, προπονητές, υπεύθυνοι τμήματων.
12: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΩΜΕΠΣΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης.
13: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
14: Galaxy 92.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92. Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά, Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια, τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελής Χέρι Μάνθο Αχαΐα στο κιλό, τώρα μόνο 10,65. Χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Πού σε ρε σκυλέ?
5: Τι, η Edgar Dent Cooper ήρθε στην Ελλάδα? Το ήξερες ότι είναι οι μόνες τροφές κατοικιδιών που έχουν φρέσκο κρέας, αληθινά υλικά και οικολογική συσκευασία? Έτσι θα παίρνεις όλα τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεσαι και θα χωνεύεις καλύτερα.
4: Γάτα είσαι.
5: Μάθετε περισσότερα στο edgardcooper.gr.
4: Ναι, έχει και για σένα.
6: Σκέφτεσαι μαρκαδόρους, ινοπνεύματος, άσπρο πίνακα, CD, OHP, ρούχων, κήπου, πλυντηρίου, υφασμάτων, κυμολίας, γραφής τζέλ, διαρκείας, υγρής μελάνης, καλλιγραφίας, σχεδίου, poster markers, decorate markers. Μαρκαδόροι Artline, ιαπωνικής ποιότητας για κάθε χρήση σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Artline, αποκλειστική αντιπρόσωπη εισαγωγής. Okay.

0: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
0: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
1: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
0: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
0: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
2: Ρενό Κλειό. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Ρενό ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και Σία Όμικρον Ε, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στη Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
3: Ήρθε η στιγμή να περασοκτέω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν και η διάγνωση. Όλα καλά.
4: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίο και διαπιστώστε τη διαφορά.
5: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίο διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ικταιοδιάγνωση.gr και τηλεφωνικά στο 25410 66 566.
6: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
7: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
8: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
9: Galaxy 92.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
4: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
5: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
4: Τα πάντα!
5: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
1: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
6: Galaxy 92.
7: Amazing music.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια.
1: Saremo io e te per sempre legati per la vita.
0: Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

0: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
1: Phone Masters.
0: Δεν κρατάει μπαταρία.
1: Phone Masters.
0: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
1: Phone Masters.
0: Τι ακριβώς κάνουν?
1: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
0: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
1: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
0: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
1: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
2: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
3: Eco Green Energy.
2: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
3: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
2: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
3: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
2: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
3: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
2: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
4: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
5: Στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα, κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 25 41 30 66 88. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
6: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία, αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος, επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρία στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25 410 77 753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
3: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
1: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
3: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
1: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
7: Πρωί, πρωί την ατυχία μου! Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
8: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
7: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
8: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
7: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
8: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
7: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Light. Έναν Dictel Xanthis. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέος.
9: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
10: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
8: Τασία, άσε με γιατί, άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
10: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
8: Μα έχουν υδραυλικό!
10: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
8: Μα αυτή δεν είναι οι μεταφορές, είναι ή τα πάντα όλα!
11: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
12: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
11: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
12: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
11: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
12: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
13: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
14: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις. Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
1: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
0: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρι.
1: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
0: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία, τι μέρος του λόγου είναι?
1: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
0: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30 σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: 54ο Φεστιβάλ Βιβλίου στο Πεδίο του Άρεως από 4 έως 20 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε όλους στην μεγάλη γιορτή του βιβλίου. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βιβλίου. Μέγας χορηγός ΟΣΥ ΑΕ.
4: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
5: Πού?
4: Στο καζιμάτι φυσικά.
5: Ε, ναι. Είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Κασιμάτης.
4: Προλάβετε τις μεγάλες εκπτώσεις πριν τελειώσουν.
6: Galaxy 92.
7: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

sorry to waste your time. And I think to myself, why now? Why me?

0: Η έμπνευση της ημέρας από την Ξένια Κούρτογλου.
1: Ο εσωτερικός διάλογος ξεκινάει να χτίζεται στην παιδική ηλικία και στον ενήλικα φτάνει να διαμορφώνει το επίπεδο αυτοεκτίμησης.

0: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 10.

0: Στην Cocomat δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Cocomat διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
1: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
2: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
3: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
2: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
3: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
2: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot. Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
4: Έχουμε τη λύση.
2: Go Sport. Go Figley Sports.
4: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
2: Figley Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
4: Figley Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
2: Go Sports. Go Figley Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20, Ξάνθη. Και στο 2541-4019-86.
5: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
6: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
5: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
6: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
5: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
6: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185. Στην Ξάνθη και στο 2541-0-24-351.
5: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη. Ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
7: Αίσθηση ελευθερίας. Αμέτρητες διαδρομές. Μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης.
8: Με την Αλεξάνδρα και τον Στέφανο. Μαζί ξεκινάμε τη μέρα με νέα, διαγωνισμούς, σχόλια της ημέρας, γεγονότα σαν σήμερα και πάντα τη μουσική που μας κάνει την καλύτερη παρέα. Good Morning Xanthi, καθημερινά στις 10 στο νούμερο 1 Paradise. Music First.

0: Το έβαλα και για σένα αυτό.
1: Upside down. Γιατί?
0: Γιατί είναι κανένα γερίσιο.
1: Α, μάλιστα, μάλιστα.
0: Και έτσι θεώρησα ότι επειδή πολλοί καλλιτέχνες και ο David Guetta και εδώ οι Felix το διασκεύασαν, να φέρουμε έτσι το σήμερα.
1: Μια φρεσκάδα στο σήμερα, σωστά. Μάλιστα.
0: Good morning.
1: Μέραμπα, μέραμπα.
0: Guten Morgen.
1: Τι κάνετε, πώς είστε?
0: Alles gut.
1: Αχα, τσογκυζέλτα μαμ.
0: Μπράβο.
1: Τι
0: έτσι
1: ωραία
0: προχωράμε.
1: Καλέ τα μιλάμε εμείς έτσι τα the, ξένα.
0: The international.
1: Έτσι.
0: Το ξένο ραδιόφωνο. Τι ακούς?
1: Δεν είμαστε ό,τι και ό,τι εδώ στον Ballantines.
0: Ξένα εγώ.
1: Ξένα, ακούω. Ξένα, βέβαια, βέβαια. Αχ, τι ωραία. Πρωινό λοιπόν, 5η, 10 του Σεπτέμβρη. Μια μεγάλη παρέα στον Paradise Anemithen 3. Πιστή στο ραντεβού μας και σήμερα στις θέσεις μας. Και έξω έχει πάρα πολύ κίνηση και πάρα πολύ ζέστη για νωρίς το πρωί. Είναι 10 η ώρα, θα μου πεις τι νωρίς, μεσημέριας. Αλλά εντάξει, εγώ που περπατάω έτσι από πάρα πολύ νωρίς, βλέπω ότι γίνεται ένας χαμός στις δημόσιες υπηρεσίες. Έχει
0: νωρίς
1: πάρα πολύ κόσμο. Νωρίς 10 η ώρα για σένα, για μένα μεσημέριασε και για τον περισσότερο κόσμο, να ξέρεις.
0: Θα μεσημεριάσει πιο μετά, άσχετα με τις υποχρεώσεις και τις δουλειές.
1: Ναι, ναι, ναι. Άλλο λέω εγώ, ότι γενικά κυκλοφορεί ο κόσμος από πάρα πολύ νωρίς. Άλλοι στις δουλειές, άλλοι στις δημόσιες υπηρεσίες. Γενικά βλέπω ότι υπάρχει πάρα πολύ κίνηση, γιατί μπήκα, βγήκα και εγώ κάνα 2-3 φορές σήμερα. Και γενικά, εντάξει, καλά τα βλέπω τα πράγματα στην πόλη μας, σαν να είναι της ημέρας.
0: Πάει και ο Μαζό Ενδεζό.
1: Αχ, μη μου, σε παρακαλώ, δεν θέλω να το συζητήσουμε. Θα βάλω τα κλάμα τώρα, αλήθεια.
0: Γιατί?
1: Θα βάλω τα κλάματα, γιατί στεναχωρέθηκα πάρα πολύ. Mm. Και το βράδυ έκλαιγα. Και τώρα πάλι θα αρχίσω να κλαίω να αρχίσουμε να μιλάμε.
0: Ναι.
1: Ναι, πολύ στεναχωρέθηκα. Δεν ξέρω τι να πω και τι να σχολιάσω. Το σίγουρο είναι ότι η ελληνική μουσική σκηνή αποχαιρετά έναν από τους πιο ξεχωριστούς και πιο επιδραστικούς εκπροσώπους της. Ένας υπέροχος άνθρωπος, μοναδικός άνθρωπος, καλλιτέχνης, μια προσωπικότητα πολύ ιδιαίτερη. Τον έχουμε αγαπήσει, τον έχουμε ξεχωρίσει. Πολλές οι επιτυχίες. Νομίζω ότι όλα τα τραγούδια είναι επιτυχίες, που δεν είμαι και πολύ φαν του λαϊκού ρεπερτορίου γενικότερα. Σίγουρα όμως μπορώ να θυμηθώ και να τραγουδήσω πολλά τραγούδια με τα οποία έχω κλάψει, έχω τραγουδήσει, έχω αγαπήσει. Τι να πω, έχουμε πονέσει όλοι μας. Είναι πολύ δύσκολη η σημερινή μέρα.
0: Θα κρατήσω αυτά που είπες, ότι με εκφράζουν. Mm. Και θα προσθέσω μόνο ότι ένας από τους λόγους που λέω ότι δεν μου αρέσει ούτε ο υψηλός βαθμός επιτυχίας στον καλλιτεχνικό χώρο, ούτε ο υψηλός βαθμός επιτυχίας στον αθλητισμό, κοινός πρωταθλητισμός, γι' αυτό εδώ το πράγμα που δημιουργεί. Δημιουργεί μια ματαιοδοξία, δημιουργεί μια πίεση, δημιουργεί μια κατάσταση που σε βγάζει από αυτά που θα λέγαμε του κοινού θνητού. Πιέζεσαι διαρκώς να είσαι ο πιο ωραίος, λέω τώρα εγώ σε αυτά τα επαγγέλματα.
1: Ναι.
0: Ο να αντέχεις κάθε βράδυ. Επειδή εγώ και η Αλεξάνδρα μας έπιασε κέφι να πάμε αυτή τη μέρα, αυτός πρέπει να είναι εκεί και φάτος, όπως ήταν και χθες και όπως θα είναι αύριο.
1: Συμφωνώ.
0: Όλα
1: συμφωνώ
0: αυτά τα
1: αυτό
0: πράγματα σε δημιουργούν μια πίεση. Συν βέβαια το look και τα λοιπά, ότι βλέπεις πως είναι όλοι. Πέρα από το να πας σε ένα γυμναστήριο, να προσέχεις μια διατροφή, να προσέχεις όσο μπορείς, μένουν και άλλοι παράγοντες μέσα, οι οποίοι δεν είναι λίγες οι φορές, ευτυχώς δεν είναι πολλές, που έφτασαν σε αυτό το αποτέλεσμα.
1: Ναι, τι να πω, ό,τι και να πούμε θα είναι λίγο. Ο Γιώργος Μασουνάκης, αρχικά να πούμε ότι ήταν ένας καλλιτέχνης που δεν φοβήθηκε ποτέ ούτε να πειραματιστεί, ούτε να τσαλακωθεί. Ήταν πολύ απλό λαϊκό παιδί, το ξέρουμε όλοι μας. Και αυτό που μας στεναχωρεί περισσότερο απ' όλα είναι το ότι τα είχε όλα, σε εισαγωγικά, με την έννοια χρήμα, δόξα, καριέρα, με την προσωπική του ζωή ήταν εντάξει, το έλεγε πάντοτε άλλωστε, και έφυγε στεναχωρημένος, έφυγε πονεμένος, δηλαδή τα τελευταία χρόνια πέρασε δύσκολα στην προσωπική του ζωή, με το οικογενειακό του περιβάλλον, με τους φίλους του ήταν εντάξει και ίσα ήταν και πολύ χαρούμενος που είχε φίλους στη ζωή του, τους οποίους τους είχε πολλά χρόνια. Δεν ξέρω, είμαι πολύ στεναχωρημένη, αλήθεια, δεν ξέρω, δεν θέλω να το συζητήσουμε περισσότερο γιατί στεναχωριέμαι ακόμα πιο πολύ. Εγώ ξεχάστηκα για λίγο, μου το θύμισες, είπα δεν θα κάνω καμία αναφορά, να το ορίστε.
0: Εγώ είμαι θυμισιάρης, έτσι κάνω, όλος θα θυμίζω εσένα και στεναχωριέσαι μετά.
1: Καλό ταξίδι θα το ευχηθούμε.
0: Λοιπόν, εγώ τον θυμάμαι Φαντάρος που ήταν εδώ το EDM Club.
1: Να.
0: Που ερχόταν.
1: Δεν την πρόλαβα εγώ αυτή την εποχή.
0: Ήταν
1: αλλά...
0: πολύ έτσι λεπτός ξερακιανός. Ποιος είναι αυτός, ο Μαζονάκης είναι, ρε, που τραγουδάει λαϊκά. Ναι, κατάλαβες έτσι. Μαζό εν δε ζω, μας έχει δώσει πολλά. Και τι να πω, ναι, να είναι καλά εκεί που είναι. Και ας ελπίσουμε τουλάχιστον αυτή η απώλεια να γίνει παράδειγμα σε συναδέλφους και σε φίλους.
1: Όπου θα αρχίσω να κλαίω τώρα, αλήθεια, ας αλλάξουμε συζήτηση.
0: Οκ, okay, πάμε λοιπόν, για μουζίκα ή να δούμε ταυτότητα.
1: Πάμε για μουζίκα.

0: Golden, αυτό ακούσαμε. Λοιπόν, είπαμε σήμερα είναι η 10η μέρα του Σεπτέμβρη, προχωράει και αυτός, τρέχει θα έλεγα. Και η Μηναδώρα, Μητροδώρα και Νυμφοδώρα γιορτάζουν σήμερα. Γενικά έχει δώρα όπως βλέπεις.
1: Μάλιστα.
0: Όλες αυτές θα τις λένε δώρα.
1: Χρόνια πολλά κορίτσια σε κάθε περίπτωση.
0: Ναι, και Παγκόσμια ημέρα για την πρόληψη αυτοκτονίας. Αυτό από χθες έχει και εμείς στα social media. Γιατί?
1: Έλατε.
0: Ε?
1: Γιατί?
0: Οκ. Okay. Να το, αυτό είναι η θεραπεία της πλασμαφαίρεσης που σου έλεγα.
1: Να.
0: Ο Πατούλης ποιος είναι αυτός, ο πρώην περιφερειάρχης,
1: ναι,
0: γιατρός
1: ναι, ναι,
0: είναι.
1: Ναι, ναι.
0: Α, οκ. Okay. Μια χαρά. Προχωράμε λοιπόν στην ταυτότητα της ημέρας να σας πούμε ότι η αυτοκράτηρα της Αυστρο-Ουγγαρίας Ελισάβετ, γνωστός ως Σίση, τη βλέπεις στη σειρά, η αυτοκράτηρα Σίση.
1: Όχι.
0: Δολοφονείται στη Γενέβη από τον αναρχικό Λουίτζι Λουκένι, 1898. Πάει Σίση.
1: Πάει Σίση.
0: Σίση. Λοιπόν, σαν σήμερα υπογράφεται συνθήκη που λήγει ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος, η συνθήκη του Σεντζερμέν, του Αγίου Γερμανού.
1: Του Αγίου Γερμανού. Σαν σήμερα όμως, ναι, το 1960, ο θρυλικός Αιθίωπας μαραθωνοδρόμος Απέμπε Μπικίλα κερδίζει το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ρώμης.
0: Τρέχοντας ξυπόλυτος. Έτσι τον βόλευε τον άνθρωπο.
1: Μπράβο, ρε ψυχούλα.
0: Πού να τα βρούμε τα παπούτσια εμείς εκεί.
1: 1960 δεν είχαν παπούτσια.
0: Στην Αιθιοπία.
1: Στην Αιθιοπία, ναι.
0: Δεν
1: βολευόταν. Ναι, ναι,
0: ναι, ναι. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, υπογράφεται και δημοσιεύεται σαν σήμερα. Είμαστε την περίοδο χωρίς θέμα που λέει και ο καθηγητής Θανάσης Διαμαντόπουλος.
1: Ναι.
0: Αβασίλευτη δημοκρατία.
1: Mm-hmm.
0: Μέχρι και το μεταξά.
1: Ναι,
0: πώς
1: ναι,
0: σου φαίνεται?
1: Πολύ χωρίς ωραία, θέμα. Τι να σου πω.
0: Εμείς τώρα το έχουμε συνηθίσει.
1: Ναι.
0: Αλλά για την εποχή ήταν μεγάλο και βαρύ. Λοιπόν, το βλέμμα του Οδυσσέα, η ταινία του Θόδωρου Αγγελόπουλου.
1: Ναι.
0: 1995. Πέρα από ότι προβάλλεται στους ελληνικούς κινηματογράφους, κερδίζει και το βραβείο της Κριτικής Επιτροπής του Φεστιβάλ των Κανών.
1: Κοίτα να δεις, 1995 η ταινία. Ναι, ναι, ναι.
0: Εμένα
1: ναι,
0: θα μου δοθεί ευκαιρία από καρδιάς να σηκώσει το Όσκαρ ο Οικονομίδης.
1: Αλήθεια τώρα.
0: Με τη σπασμένη φλέβα πήγε. Ναι, ευτυχώς με ρύμνησε και το Υπουργείο.
1: Ναι.
0: Να συμπληρώσουν όλη τη διαδικαστικά. Έγινε δεκτός και κατεβαίνει υποψήφιο στο ξενόγλωσσο.
1: Α, πολύ ωραία.
0: Έτσι και το δούνε οι κριτικοί, αλλά θα καταλάβουνε.
1: Γιατί να μην καταλάβουνε?
0: Γιατί είναι η Ελλάδα της κρίσης.
1: Ναι.
0: Στην πιο ομή της, στην πιο σκληρή εκδοχή.
1: Ναι.
0: Αυτοί τι να καταλάβουν?
1: Κάτι θα καταλάβουν, δεν μπορεί.
0: Κάτι θα
1: τι
0: εννοεί,
1: δεν θα καταλάβουν. Ναι, σίγουρα, κάτι θα σίγουρα,
0: καταλάβουν.
1: Σίγουρα. Μια, δυο, τρεις φορές θα την δουν την ταινία όπως εσύ.
0: Άμα δεν είσαι Έλληνας, να το έχει ζήσει αυτό στο πετσί σου.
1: Σίγουρα το αντιλαμβάνεσαι διαφορετικά, προφανώς.
0: Να βγεις έξω.
1: Ταυτίζεσαι.
0: Είχα πιάσει τον εαυτό μου, είχα πιάσει την μπλούζα και εδώ και την έσφυγα και την τραβούσα.
1: Θυμάμαι που μου το έχει πει.
0: Ναι,
1: αλλά
0: δηλαδή
1: επειδή
0: δεν γίνεται αυτό το. Δηλαδή ο άνθρωπος είναι. Όχι για να πάρει βραβεία, για να δημιουργεί μια σχολή. Έτσι κι αλλιώς είναι σχολή μόνο στο Οικονομίδης.
1: Mm-hmm.
0: Πρέπει να αναδειχθεί κάποια στιγμή αυτό το πράγμα, όπως πολύ σωστά έχει τον Αγγελόπουλο.
1: Μάλιστα.
0: Έχει πάρει αυτές τις διακρίσεις. Λοιπόν, το ξέρεις ότι λεφτά υπάρχουν?
1: Εννοείται ότι υπάρχουν. Αν μπράβο, δεν υπάρχουν λεφτά, και συγκεκριμένα από το 2009 το θυμάμαι πάρα πολύ καλά.
0: Που το είπε.
1: Ακριβώς.
0: Όταν λοιπόν πέρσι βρεθήκαμε σε μια πολιτική συγκέντρωση όπου ήταν ομιλητής ο Γιώργος Παπαδρέου.
1: Mm-hmm.
0: Στο off the record.
1: Ναι.
0: Αν και αυτό σαρκάστηκε και γι' αυτό και στην ομιλία του.
1: Για τα λεφτά υπάρχουν,
0: ναι.
1: Αλήθεια. Κάνει και τέτοιο ο Γιωργάκης.
0: Πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ συμπαθής. Είναι πολύ έτσι.
1: Αυτό σαρκάστηκε, το δηλαδή τι είπε, αναφέρθηκε.
0: Ότι εγώ σας έλεγα λεφτά υπάρχουν, γαχά, και τα, αλλά έτσι το ήταν, ναι, έτσι. Κατάλαβες.
1: Έμεινε στην ιστορία η ατάκα αυτή πάντως. Έτσι, ορίστε, 2026 άλλες, και το λέμε ακόμα. Και θα το λέμε για πολλά χρόνια.
0: Και πολλές άλλες. Τουλάχιστον ναι, αυτός το παραδέχεται, άλλοι το.
1: Εμένα μου αρέσει και το άλλο το. Πρόεδρε, έπα μέσα. Πρόεδρε, μπες μέσα.
0: Ποιο είναι αυτό?
1: Το πρόεδρε, μπες μέσα.
0: Ναι.
1: Έλα τώρα, θα στο δείξω σε βιντεάκι, περίμενε.
0: Από ποια
1: παράταξη? Πολλά είπαμε πρωί-πρωί. Ας αλλάξουμε συζήτηση.
0: Θα αλλάξουμε συζήτηση. Να πούμε έτσι στα γρήγορα ότι ο Γιάννης Μπέζος έχει γενέθλια σήμερα, είναι του 56 γεννημένος.
1: Α, το 56 ο Μπέζος, ε.
0: Ναι.
1: Μ' αρέσει,
0: ο
1: μ' αρέσει Έλληνας, ο Μπέζος.
0: Πάρα πολύ. Έτσι όπως έχει πάρει και αυτή τη νέα τροπή που μπαίνει και πίσω από τις κάμερες και που είναι πολύ έτσι κριτικός και πολύ απόλυτος λίγο σε συνεντεύξεις. Μ' αρέσει αυτό το στυλ γιατί είναι μεστή η ηλικία και είναι μια χαρά για να το κάνει και αυτό. Γεράσιμος Κλάβος, Έλληνας γλύπτης, σαν σήμερα. Και ο Καρλ Λάγκεφερ, ο Γερμανός μόδιστρος, τον οποίο μπήκα μέσα για να ψάξω και να πω θυμάμαι ήταν, δεν ήταν, ναι. Ο Μπος, ο Χούγκο Μπος, να καλή ώρα, δες εδώ.
1: Α, γι' αυτό ήρθες εσύ με Χούγκο Μπος σήμερα.
0: Έφτιαχνε τις στολές του Γερμανικού στρατού και των SS, αυτές οι επιβλητικές, Χούγκο Μπος είναι.
1: Ναι.
0: Και ο Καρλ Λάγκεφερ έτσι αναδείχθηκε. Βέβαια το ταλέντο,
1: Ναι, σίγουρα.
0: Ήτανε ενεργά μέλη του κόμματος των Ναζί από το 30 μέχρι το 40.
1: Α.
0: Είχε τα πάντα όλα δηλαδή όσον αφορά αυτό το σπρόξιμο θα λέγαμε, το πολιτικό αν θέλεις.
1: Μάλιστα.
0: Οκ, okay, πολλά
1: ναι,
0: είπαμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Να πούμε την Γκιζέλα Ντάλι ότι σαν σήμερα έφυγε το 2010, πω του 37... Κάνε την αφαίρεση, ο 83. Καλά πήγε η Γκιζέλα Ντάλι, πανέμορφη τότε. Σέξι θεά, του σκότωνε στον ελληνικό κινηματογράφο.
1: Γκιζέλα Ντάλι, ωραίο.
0: Γκιζέλα Ντάλι και όποιος προλάβει να μας βγάλει.
1: Μάλιστα, έτσι ακριβώς.
0: Πάμε λοιπόν για Harry Styles και επιστρέφουμε.
1: Πάμε, πάμε, φύγαμε.
2: Και τώρα το Power Play στον Paradise 90,3. Μία προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για Ολούς στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaolus.gr.
3: Harry Styles, American Girls.

0: Ήταν το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγίτσα Αλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα, επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και online στο epiplagiaoulous.gr. Ένα κορυφαίο μπραντ για όλους. Trust me.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.

0: επιστροφή στη μουσική μας. Επιστροφή εδώ στον Paradise 90,3, ο οποίος είναι φοβερός και τρομερός.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, θα σε πάω σε νέα που αφορούν την Ariana Grande, η οποία... Κοίτα να δεις που άρχισα να την ακολουθώ και εγώ τώρα στα social.
0: Ναι.
1: Μου το περνάς, δηλαδή. Κοίταξε. Λες κάτι και μετά το σκέφτομαι εγώ και λέω κάτσε να κάνω λίγο εδώ πέρα.
0: Εγώ χθες το απόγευμα έκανα αφιέρωμα στο άλμπουμ της που έχει τα 12 live τραγούδια, τα οποία τα έβγαλε χωρίς να ξέρει κανένας, μυστικό του κράτους,
1: ναι,
0: ξαφνικά, για τους fans της.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ήταν εκπληκτικό ο τρόπος που τραγουδάει, ο τρόπος που ερμηνεύει και που δίνει την ευκαιρία στους φανς να την ακούσουν, όπως και σε μένα, όχι σαν φαν, όχι ότι δεν μ' αρέσει, μ' αρέσει τέτοια ασφαλώς η Ariana Grande. Έχει αυτό το ισχυρό που σου έλεγα, είναι έτσι κι αλλιώς petit.
1: Ναι, υπερβολικά petit.
0: Υπερβολικά petit, αλλά φωνάρα ρε φίλε, δεν είναι τίποτα τυχαίο.
1: Εντάξει, κανείς δεν αφισβήτησε ποτέ.
0: Σπάντα μικρόφωνα και τα ηχεία, δηλαδή, okay.
1: Ναι.
0: Λέω, και ρεπερτόριο και είναι χτισμένο ένα σμιλεμένο πόπο πράγμα το οποίο ήρθε για να μείνει.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ ωραία και διαφημισούλες φουλ πέφτουν μέσα και τα λοιπά. Μας έλεγες λοιπόν για την Ariana Grande.
1: Λοιπόν, η Ariana Grande, κυρίες και κύριοι, από ό,τι φαίνεται, να μιλήσουμε αρχικά για το τραγούδι. Θα ακούσουμε το σχετικό τραγούδι ή δεν θα
0: πώς
1: το
0: θα ακούσουμε.
1: Hey, that τραγούδι. I made you love me. Η Ariana Grande αναδείχθηκε με το τραγούδι αυτό, αναδείχθηκε περισσότερο παγκοσμίως. Έπαιξε πάρα πολύ στο Spotify
0: τα περισσότερα streams, ναι,
1: για το
0: καλοκαίρι
1: του 26. Το single έχει φτάσει στο νούμερο 1 από ό,τι φαίνεται.
0: Στο παγκόσμιο chart του Hot 100.
1: Ακριβώς, και ξεπέρασε τα 100 εκατομμύρια
0: νέους ακροατές
1: μέσα στο καλοκαίρι. Πολύ ωραία.
0: Να, έτσι περάσανε.
1: Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι, μπορώ να σου πω.
0: Έτσι περάσανε το καλοκαίρι οι fans. Τώρα θα σου πω εγώ. Μια χαρά είναι.
1: Κοίταξε, δεν είμαι πολύ φαν. Είναι φωνάρα, το είπαμε αυτό. Είναι καλλιτεχνεδιάρα, τέλος πάντων, πώς αλλιώς να τη χαρακτηρίσω. Αλλά δεν τρελαίνουμε και πολύ για τα τραγούδια της. Αυτό
0: καλά
1: μου άρεσε πολύ, το ξεχώρισε, μπορώ
0: καλά
1: να σου
0: θα
1: πω.
0: Θα έρθω εγώ ένα πρωί και θα σου πω πω τι έχω πάθει με αυτό, με έπιασα να το τραγουδάω.
1: Έτσι θα πάει. Μάλιστα.
0: Αφού έχουν αυτό το μηχάνημα που βγάζει τις μελωδίες, οι χορδίες που σου μπαίνουν στο μυαλό. Όλες αυτές οι superstar περνάνε από αυτό το πράγμα.
1: Να.
0: Δεν μπαίνουν και βελτιώνουν τη μελωδία, βελτιώνουν τα πάντα για να είναι δοτικό. Κράκ σου καρφώνεται σαν βίδα μέσα στο μυαλό.
1: Δηλαδή τώρα έτσι όπως την ακούς δεν ταξιδεύεις, δεν είναι υπέροχο, δεν είναι πολύ έτσι λαλαλα να μπει μέσα σου έτσι και να το τραγουδάς, δεν σου
0: με φέρνει και λίγο γάτα.
1: Φέρνει, φέρνει. Πολύ, ναι, πάμε.

0: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
1: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
0: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
1: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
2: Και μετά, τι έγινε?
3: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
2: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
3: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά το τηλέφωνο του Μπριός.
2: Μπριός Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
3: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
2: Μπριός Coffee and More στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 2541 18 18 18.
3: Μπριός. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
4: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
1: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
0: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
1: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
0: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
1: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
0: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
1: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής σήμερα.
5: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410 72 666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
6: Αχ, ρε μάνα, όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
7: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007 σου έστειλα το φαγητό της μαμάς.
1: Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
8: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου τις γεύσεις. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
1: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο, μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25410 69 352.
8: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς.
9: Αυτό το καλοκαίρι, Ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
10: Καζανόβα. Στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
9: Καζανόβα. Με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
10: Καζανόβα. Απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Casanova.
11: Good morning, Ξάνθη! Με την Αλεξάνδρα και τον Στέφανο. Μαζί ξεκινάμε τη μέρα με νέα, διαγωνισμούς, σχόλια της ημέρας, γεγονότα σαν σήμερα και πάντα τη μουσική που μας κάνει την καλύτερη παρέα. Good morning, Ξάνθη. Καθημερινά στις 10 στο νούμερο 1 Paradise. Music first.

0: Είμαι μεγάλη κουτσομπόλα τελικά, ε.
1: Σε βλέπω να πηγαίνεις στα Τύρανα.
0: Δεν μπορώ να παραπέμψω. Σχολιάζαμε λοιπόν με την Αλεξάνδρα για την εμφάνιση της Dua Lipa στη νέα διαφήμιση καφέ μαζί με τον George Clooney.
1: George Clooney.
0: Η οποία είναι πάρα πολύ, εννοείται ότι είναι κορμάρα, superstar και όμορφη νέα κοπέλα, πολύ θελκτική.
1: Τόσο όσο.
0: Εκεί όμως δεν βγαίνει αυτό στη διαφήμιση. Δεν ξέρω αν εμάς μας φαίνεται έτσι.
1: Και μάλιστα ίσως δεν... αυτός και να ήταν ο στόχος, να σου πω την αλήθεια. Δεν ξέρουμε τώρα πώς σκέφτονται, πώς θέλουν να κάνουν το promotion γενικότερα και ποιο ήταν θέλουν. Το σκεπτικό. Δεν ξέρω. Θέλουν... μπορεί αυτός να ήταν ο στόχος. Δεν γίνεται μόνο εμείς να προβληματιζόμαστε τώρα.
0: Θέλουν να βάλουν. Θέλουν να βάλουν ασφαλώς μια αναγνωρίσιμη και πετυχημένη.
1: Εντάξει.
0: Το αναγνωρίσιμη, αν ήταν έτσι, γιατί. Την προλογίζει η ρεσεπτιονίστ που μπαίνει μέσα. Α, η Dua Lipa.
1: Δεν ξέρω, μήπως είχε κάποιο λόγο γίνεται αυτό. Πρέπει λίγο να το ψάξουμε. Μήπως εμείς είμαστε αδιάβαστοι.
0: Όταν κάποιος δεν είναι άμεσα αναγνωρίσιμο στον με πλάγιο τρόπο το συστήνεις.
1: Εντάξει. Δεν τη λες και μία αναγνωρίσιμη όμως. Θα μου πεις δεν είναι και τόσο famous όσο. Θα θέλαμε,
0: να πω την
1: αλλά...
0: αμαρτία μου ότι είπα αχ αυτή μοιάζει την Dua Lipa και μετά ναι, όταν το ξαναείδα λες... αλλά λέω δεν είναι δυνατόν να είναι η Dua Lipa και να τη δείχνουν έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν γιατί τα σπάει, δηλαδή τη βλέπεις στη σκηνή επάνω και είναι πεντάμορφη. Ναι. Το τέρας μόνο λείπει.
1: George Clooney.
0: Όχι αυτό.
1: Μόνο τέρας δεν είναι αυτός.
0: Αυτός μόνο τέρας.
1: Καλός είναι, καλός είναι, πολύ μου αρέσει.
0: Λοιπόν, είσαι έτοιμη?
1: Είμαι,
0: πανέτοιμη. Απογειωνόμαστε.
1: Yeah.
0: Έτοιμη.
1: Let's go. Πού πάμε?
0: Let's go να δούμε τι γίνεται στο East Macedonia and Thrace weather.
1: Really? Yes. Okay. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πάμε να δούμε τις θερμοκρασίες που επικρατούν αυτή την ώρα στην Ξάνθη και στην ευρύτερη περιοχή του νομού μας. Τώρα που μιλάμε, 15 λεπτά πριν από τις 11. Να ξεκινήσω με τη γείτονα Κομωτινή, η οποία χθες ήταν περισσότερο βροχερή, τουλάχιστον αυτά βλέπαμε στο χάρτη. Δεν ξέρω αν έβρεξε τελικά και τι έγινε. 31 βαθμούς στην Κομωτινή αυτή την ώρα, 32 σάπες Αλεξανδρούπολη, όχι Αλεξανδρούπολη 30. Έτσι μπορείτε να συνεχίσετε τα μπάνια σας και στην Αλεξανδρούπολη. Σουφλή μεταξύ 28. Έρχομαι στην Ξάνθη με 30 βαθμούς και λίγο αρκετά καλύτερα τα πράγματα σε σχέση με τη χθεσινή ημέρα τέτοια ώρα, δηλαδή νομίζω είμαστε 25-26. 30 ναι. Καβάλα και Θάσο. Πάμε και μία βόλτα στο νησάκι της Αμοθράκης, 27 βαθμοί αυτήν την ώρα. Θες να σε πάω και Δράμα? Και στη Δράμα 30 βαθμοί.
0: Ρεζουμέ να κάνω, απόλυτη ηλιοφάνεια από άκρη σ' άκρη.
1: Ναι.
0: Η κύρια θερμοκρασία που θα συναντήσει κάποιος είναι 30 βαθμοί Κελσίου. Μόνο τα νησάκια μας είναι 29-27, το ίδιο πράγμα, 30 είναι και εκεί πέρα, έτσι επικρατεί. Αυτό είναι το στίγμα του καιρού αυτή τη στιγμή στην ευρύτερη περιοχή εδώ της Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Ή όπως μας λένε στα δελτία καιρού στη...
1: Αμουθού.
0: Όχι βρε, σκέτο Ανατολική Μακεδονία, Θράκη δεν λένε.
1: Και Θράκη την ξεχνάνε, Θρακιστάν.
0: Θράκη το ξέχασαν. Λοιπόν, πάμε για Fresh Hits και επιστρέφουμε με Cinema News.
1: Για πάμε.

0: Fresh Hits στον Paradise 90,3. Παρέα με το καφέ Bar Bezé. 34 χρόνια Bezé. 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Bezé αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Κι αν πεινάσεις, νέο brunch μενού με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το Bezé δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ Bezé, 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.
2: Paradise 90,3.
3: Το ρολόι μας δείχνει 47-48 πλέον μετά τις 10.
4: Yes.
3: Είναι το πρωινό της 5ης 10 Σεπτεμβρίου και πιάστηκα με τα διάφορα τα δεξιά-αριστερά και δεν είδα τις πρεμιέρες. Χαμός γίνεται σινεμά.
4: Χαμός γίνεται, ταινίες για όλη την οικογένεια και για μικρούς και για
3: μεγάλους. Οι καινούργιες πρεμιέρες, για να έχουμε να λέγαμε σε παρακαλώ. Να πούμε ότι συνεχίζονται τα δύο, το Minions and Terata έχουν σούπερ χορηγία. Μεγάλη αλυσίδα ταχυφαγίας και γίνεται χαμός.
4: Αλήθεια.
3: Έχουν βγάλει μέχρι και μενού.
4: Α.
3: Ναι, γίνεται πόλεμος.
4: Να πάμε παντού. Να το δούμε.
3: Παντού. Τώρα αυτό αν θα το δεις εσύ ξέρεις. Εγώ χωρίς κατάλληλη παρέα δεν πηγαίνω σε τέτοια.
4: Με παρέα θα πάω, μόνη μου θα πάω να το δω. Προφανώς.
3: Με την κατάλληλη παρέα.
4: Με την κατάλληλη, πολύ σωστά. Λοιπόν, μπορώ κουτάβια να σου φέρω την κατάλληλη παρέα και να πας να το δεις. Πάμε.
3: Παίζω. Λοιπόν, κουτάβια και δεινόσαυροι και αυτά συνεχίζουν. Τώρα πάμε, αφού σας πω ότι η πτώση 2 η θρίλερ με τις κοπέλες που είναι κρεμασμένες σε αυτή την σκηνογέφυρα στα 1500 μέτρα. Πάμε 1, 2, 3, 4 πρεμιέρες. Κάθεσαι,
4: καθίστησε. Κάθομαι, να ξεκινήσουμε.
3: Πάμε
4: μετά
3: να ακούσουμε εδώ τι παίζει. Αυτό το ντουέτο να παίχτηκε όσο κανένα άλλο και social media και στην promotion.
4: Ναι. Σάντρα Μπούλοκ, Νικόλ Κίτμαν, οι αδελφές Owens επιστρέφουν ενωμένες για να αντιμετωπίσουν μια σκοτεινή κατάρα που απειλεί να διαλύσει την οικογένειά τους.
3: Practical Magic, μαγικά φίλτρα 2, η ταινία την κατατάσσω στις πολύ αναμενόμενες.
4: Λες.
3: Όχι λες. Λέω.
4: Επειδή είναι το 2 ή επειδή είναι οι κυρίες.
3: Οι κυρίες.
4: Οι κυρίες,
3: σκοτώνουν. Τώρα πιο δυνατά ονόματα που
4: ναι,
3: να
4: ναι,
3: ρίξεις.
4: Ναι.
3: Και
4: αγαπώ.
3: Δύο, ούτε μία.
4: Ναι.
3: Και
4: η μία καλύτερα από την άλλη.
3: Είναι και, το πήγαν πάρα πολύ καλά και στις συνεντεύξεις που είδα. Πειράζει μία την άλλη. Είναι δηλαδή πώς σαν να είναι κολλητές από το σχολείο. Πάρα πολύ ωραίο πρόμο έχουν κάνει. Αυτό πάει για να παίξει δυνατά το Μαγικά Φίλτρα 2. Όπως είπαμε, οι δύο σούπερ πρωταγωνίστρες, η Νικόλ Κίτμαν και η Σάντρα Μπούλοκ. Εδώ είναι σαν να πω ότι δεν τις έχει αγγίξει ο χρόνος, δεν ξέρω
4: καλά,
3: πώς
4: δεν
3: και
4: το
3: γιατί.
4: Συζητώ. Ναι.
3: Απίστευτα, πάρα πολύ ωραία. Αφού καμιά φορά τις βλέπω σε νεανικές σειρές, αν βλέπω και μια σειρά δράσης έτσι και τα λοιπά, η οποία είναι στέλεχος σε μια μυστική, σε μια οργάνωση μυστική, η Νικόλ Κίτμαν. Μεγάλωσε, τι να κάνουμε, το κορίτσι και αυτό μεγάλωσε λίγο, αλλά
4: ταλεντάρα, όμορφη, μας αρέσει
3: ναι
4: πολύ.
3: Λοιπόν,
4: πάμε να συνεχίσουμε.
3: Εδώ
4: τρεις
3: έχουμε
4: διωρία.
3: Δράση ναι. Με κομικά στοιχεία, με Owen Wilson να επιστρέφει και ο Alan Ρίτσον, ο πρωταγωνιστές. Όπως καταλαβαίνεις από τις εκρήξεις και τις βόμβες θα γίνει χαμός.
4: Αυτό βλέπω.
3: Αμερικανιά υπερπαραγωγή, ό,τι πρέπει. Ο πρωταγωνιστής, ο Alan Ρίτσον, είναι ένας διανομέας πολύτιμων αποστολών. Έχει στη διάθεσή του μόλις 3 ώρες να μεταφέρει ένα όργανο που θα σώσει τη ζωή

0: Αλήθεια.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Χθες το σκεφτόμουν, νομίζω ότι και εγώ θα τη δω. Εσύ γιατί για τον Γερακίνη συγκεκριμένα, για ποιο λόγο?
1: Γιατί ο νέος ελληνικός κινηματογράφος είναι εξαιρετικά αξιόλογος.
0: Συμφωνώ, μπράβο.
1: Και γιατί με ευχαριστούν πάρα πολύ αυτές τις ταινίες.
0: Ναι,
1: έστω
0: ναι, ναι.
1: Και αν κάποιες φορές δεν είναι αυτό καθ' αυτό ευχάριστο το περιεχόμενο. Αλλά
0: έχει αλλάξει πολύ όμως το πράγμα στον ελληνικό κινηματογράφο. Μπράβο. Και γι' αυτό το λόγο και εγώ θα πάω να τη δω αυτή την ταινία.
1: Ναι.
0: Αυτό το καλοκαίρι είναι πιο καθοριστικό για τη ζωή του Αργύρη, ενός θυρωρού στο Δήμο Αθηναίων. Η είδηση μάλιστα ότι ο γιος του κληρώθηκε να φοιτήσει σε ένα από τα καλύτερα ιδιωτικά σχολεία της χώρας έρχεται να ταράξει την έτσι κι αλλιώς δύσκολη σχέση με τη σύζυγό του Πόπη, επίσης υπάλληλο του Δήμου. Λοιπόν, παρόλο που το να φοιτήσει και το παιδί του είναι ένα όνειρο απατηλό, έτσι όσον αφορά τα οικονομικά, ο Αργύρης αποφασίζει ότι δεν έχει δικαίωμα να γίνει τροχοπέδι στη μοίρα του παιδιού του, που είναι σαφώς φτιαγμένο για μεγάλα ονόματα. Λοιπόν, με όχημα το χιούμορ βέβαια, αλλά και στα όρια της σαρδόνιας ηρωνίας, σαρκασμό, το κυνήγι του ελληνικού ονείρου καταλήγει σε μία δίνη.
1: Κατάλαβες γιατί θα το δω?
0: Ναι.
1: Ε?
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί
0: ναι,
1: μου αρέσουν
0: ναι.
1: πολύ αυτά. Τα οποία είναι μέσα από την κοινωνία.
0: Μέσα από
1: βγαλμένα.
0: Την κοινωνία, ακριβώς. Ναι. Κοίτα να δεις. Υπάρχει πάμε... του Δήμου και οι δύο. Οκ. Okay, πάμε.
1: να δούμε και το Hope. Αυτό αξίζει να το δεις λόγω των συστάσεων.
0: Λόγω των συστάσεων. Η πιο ακριβή κορεάτικη παραγωγή ναι, που έγινε ποτέ.
1: Έκανε τους πάντες στις Κάνες να τα χάσουν ένα ξέφρενο διασκεδαστικό master movie που μετατρέπεται σε λισαλέο κυνηγητό επιβίωσης. Mm-hmm. Αυτό μόνο σε Έλκη.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είμαι λάτρης των ταινιών του
0: είδους. Σαν μαγνήτης με τραβάει,
1: αλλά,
0: ούτε εγώ.
1: Αλλά αν δεις την καλύτερη από αυτές, τουλάχιστον θα έχεις μία άποψη.
0: Πολύ σωστά. Ενώ αλλιώς που πας και πόλητος.
1: Τη Σάιφη και Τρόμου έχω δει την καλύτερη.
0: Μπράβο.
1: Την πιο ακριβή και την πιο.
0: Μπράβο, ναι, ναι, ναι. Σωστά, okay. Σωστά, σωστά.
1: Και προχωράμε.
0: Λοιπόν,
1: πάμε να μοιράσουμε τώρα λίγο.
0: Να μοιράσουμε προσκλησούλες διπλές. Βεβαίως, σας δώσαμε έτσι μια μικρή γεύση όσον αφορά τις ταινίες που μπορείτε να δείτε από σήμερα στους κινηματογράφους των Ντεών. Τώρα φροντίστε για τις προσκλήσεις σας. 2541-078-671. Τηλεφωνήστε και κερδίστε. Μπείτε στην κλήρωση. Διεκδικήστε στα επόμενα 5 με 10 λεπτά το πόλι. Το αργότερο έτσι. 5 με 10 λεπτά. Μην με πάρετε σε μισή ώρα, 35 λεπτά και πείτε
1: στα
0: για το κινηματογράφο.
1: Αυτά 2-3 λεπτά. Τι 5-10.
0: Να μην δώσω. Τα 5 τα δίνω. Τα 5 τα δίνω.
1: 5 είναι πάρα πολλά. Θα έχω φύγει.
0: 5 minutes, please. Φεύγεις. Bye bye. Λοιπόν, 2541-078-671. Τηλεφωνήστε και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
1: Και για τις πρεμιέρες σήμερα. Και μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε σε οποιαδήποτε ταινία για τις επόμενες 10 μέρες.
0: Πολύ ωραία.
1: Όταν κολλάω, κολλάω.
0: Ναι.
1: Άνοιμα.
0: Ήμουν σίγουρη.

0: Η Ελλάδα περιμένει τον Άνιμα, Bad Angel και η Λάιζα στα φωνητικά.
1: Yes. 31 Οκτωβρίου είπαμε, έτσι.
0: Yes it is. Mm. 28 είναι Τετάρτη, να ξέρεις, παρέλαση και τα λοιπά. Εσύ που ασχολείσαι με τα καλλιτεχνικά.
1: Γιατί, 28 Τετάρτη, ναι, τριημεράκι θα το ήθελα εγώ, αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Δεν πειράζει, δεν θα παρεξηγηθώ. Θα σπάσουμε την εβδομάδα στη μέση, δεν πάμε και σχολείο, μια χαρά. Ναι. Τι ωραία, τι καλά.
0: Πού περνάμε, ρε παιδιά.
1: Αχ, ναι, πραγματικά.
0: Λοιπόν, εγώ
1: και αυτό
0: θα
1: σας
0: πάω στις 11, θα σας αφήσω στην Αλεξάνδρα. Μέχρι τότε θα κινηθούμε πάρα πολύ γρήγορα προς τον ήλιο.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, moving to the sun, κυρίες και κύριοι.
1: Υπέροχο.
0: Ιμαέλ Άγγελ και Ultra Nate, φυσικά τη μεγάλη υπογραφή, το ψήφισα.
1: Ναι, καλά, ναι, άλλη μόνο.
0: Δεν λέμε τι ψηφίζουμε, αλλά εγώ το είπα.
1: Μπράβο. Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
0: Ακόμα δεν
1: ψήφισε. Όχι, δεν ψήφισε.
0: Βγάλε βρε το τηλέφωνο να ψηφίσει.
1: Δεν το βγάζω το τηλέφωνο, δεν θα ψηφίσω.
0: Τι να ψηφίσει, Χαρούλη θα ψηφίσει το DJ Magazine.
1: Φιντζέλ θα ψηφίσω κι εγώ, τέλος.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 11.
1: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.
2: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
3: Τι να φτάρει, ρε πάτε καλά, μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το ΕΔΟΕ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις εμπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις. Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο, Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
2: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
4: Νέο υποκατάστημα, Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-77-1266.
5: Στις ξένες γλώσσες, expert.
6: Στους υπολογιστές, master.
5: Στην εκπαίδευση και experts
6: και masters.
5: Level Up Education, κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
6: Στο χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευήσεις ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
5: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
6: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
5: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
7: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιάτικα, παλάβωσες?
8: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε.
7: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας. Δεν είναι καν ο δικός σου.
8: Το ξέρω. Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
9: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
10: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
11: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
12: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
13: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την νοστιμιά. Χειροποίητα τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 25410-23023.
12: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένι 107, Ξάνθη.
13: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
0: Paradise είναι η Αλεξάνδρα Κουσίδου κάθε πρωί στις 10.
14: 90,3. Το πρόγραμμα είναι μια προσφορά.
15: Σε ό,τι φάση κι αν είσαι, έχεις το Coffee Café κοντά σας στην Προκούμη 31 στην Ξάνθη, πλατεία Ελευθερίας, σε όλες τις εφαρμογές παραγγελίας και για τηλεφωνικές παραγγελίες 254-10-24-024.
16: Coffee Café. Όποια κι αν είναι η διάθεσή σου, εμείς την κάνουμε καλύτερη.

0: Ντάμε γκρ. Έτσι ακριβώς, 15 λεπτά μετά τις 11. Καλημέρα Ξάνθη, good morning. Είναι 5η 10 του Σεπτέμβρη, δεύτερη ώρα εκπομπής. Πίσω από το μικρόφωνο για όλους εσάς η Αλεξάνδρα Κουσίδου. Το κόφι είναι εδώ κοντά μας. Μπροκούμε 31 στην Ξάνθη για ένα όμορφο πρωινό.
1: Paradise 90,3.

0: Για να ξεκινήσουμε σιγά σιγά και να δούμε τι σας έχω για τη συνέχεια. Αρχικά θα σας πάω να δούμε μια υπέροχη θεατρική παράσταση αυτή την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στην πόλη μας, κυρίες και κύριοι, το έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου, μουσική Διονύση Σαββόπουλου και Οδυσσέ Βαχ. Για μπείτε στη σελίδα μας στο Instagram, ρίξτε μια ματιά, δηλώστε συμμετοχή και βεβαίως μην χάσετε αυτή την υπέροχη παράσταση. Οδυσσέ Βαχ στην Ξάνθη, μια παράσταση γεμάτη ρυθμό, ζωντανή μουσική, απρόσμενες μεταμορφώσεις και ήρωες που θεμίζουν σε όλους μας το πώς το πιο μεγάλο ταξίδι είναι εκείνο που μας οδηγεί στο ίδιο μας τον εαυτό. Οδυσσέ Βαχ λοιπόν αυτή την Κυριακή στην Ξάνθη στις 7.30 στο υπαίθριο Δημοτικό Αμφιθέατρο Ξάνθης. Να σας πω όμως επίσης ότι σήμερα ο θρυλικός Οδυσσέ Βαχ, ο ίδιος ο Θάνος Πουμάγκης, θα είναι κοντά μας, θα μας μιλήσει για την παράσταση, για το ρόλο του και για αυτό το ταξίδι. Θα σας πω περισσότερα και στη συνέχεια και την ώρα θα σας πω πώς μπορείτε να κερδίσετε προσκλήσεις από τον Paradise 1-03. Επικοινωνείτε μαζί μας στο 2541-078-671 για να δηλώσετε συμμετοχή ή ακολουθείτε όλα τα βήματα που θα βρείτε στον σχετικό διαγωνισμό που είναι καρφιτσωμένος πάνω-πάνω στη σελίδα μας στο Instagram, το Paradise 1-03. Καλή επιτυχία σε όλους. Επιστρέφουμε περισσότερα νέα της Ελλάδας και του κόσμου, μουσική, σομπής και ό,τι άλλο προκύψει. Καλημέρα, Ξάνθη.
1: Fresh and Healthy στον Paradise 90,3.
2: Να είχαμε τώρα μια πρασόπιτα. Άμα θέλουμε, την έχουμε. Γιατί το φθινόπωρο είναι η εποχή των πράσων. Εκτός από πρασόπιτες, μπορούμε να φτιάξουμε με αυτά και πρασόριζο. Όπως και να τα μαγειρέψουμε πάντως, τα πράσα θα μας δώσουν τα πολύτιμα συστατικά τους. Ένα από αυτά είναι οι βιταμίνες του συμπλέγματος B, που συμβάλλουν στη σωστή ανάπτυξη.
1: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο νέο My Market της Ξάνθης, από τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου έως και την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, σπάλα χοιρινή Ολλανδίας χωρίς κόκαλο 4,25 το κιλό. Βαρελίσιο τυρί Κορινθίας 7,45 το κιλό. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.
3: Ακούω μόνο Paradise.
4: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
5: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
6: Όλοι ακού.

Και αφού λοιπόν όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ στον Paradise 903 και αφού είστε οι καλύτεροι με διαφορά, πάμε να δούμε για τη συνέχεια τι σας έχω ετοιμάσει. Έχω φάει ένα μικρό κολληματάκι με το επόμενο τραγούδι, το οποίο συχνά πυκνά βλέπετε να το κάνω και στο όριο σου τουλάχιστον με ακολουθείτε. Δεν ξέρω γιατί τώρα, το κάτι τι τέλος πάντων έχω πάθει εγώ με αυτό το τραγούδι, το οποίο θα το μοιραστώ μαζί σας αμέσως τώρα. Και εκτός αυτού θα σας πάω μία βόλτα στο κόφι για να απολαύσετε δροσερούς φυσικούς χυμούς, να πιείτε τον καφέ της ημέρας, το καφεδάκι φτιαγμένο με πολύ αγάπη και μεράκι από τους ειδικούς. Φυσικά το κόφι έρχεται και στο χώρο σας. Εσείς καλείτε το 2541-024-024, απλά, εύκολα και γρήγορα και σε όλες τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες. Κόφι, κυρίες και κύριοι, για να σας φτιάξω τη διάθεση, για να σας φτιάξω το πρωί. Γιατί οι καλύτερες μέρες ξεκινούν με χαμόγελο και με κόφι. Και τώρα Good Day, καθόλου τυχαία η επιλογή μου, πώς θα έχω συνδυάσει όμως το Radio 1. Good Day και Nova εδώ στον Paradise 903. Καλό πρωινό σε όλους. Το κολληματάκι που σας έλεγα, πάμε να τα ακούσουμε.

Good day. Έτσι και εγώ με τη σειρά μου θα σε ευχηθώ μια υπέροχη μέρα. Όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε, να θυμάστε, είμαστε μαζί όλο το 24ωρο. 2541-078-671 το τηλεφωνικό μας κέντρο. Έχετε δυνατότητα να επικοινωνείτε μαζί μας. Φυσικά να κάνετε παρεμβάσει στην εκπομπή μας καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής, να μοιράσετε μαζί μας θέματα τα οποία θέλετε να συζητήσουμε και να σχολιάσουμε. Εγώ είμαι εδώ για αυτόν ακριβώς το λόγο, για να ακούμε και επιλέγουμε τις νούμερο 1 επιτυχίες μαζί. Και εκτός αυτού, φυσικά είστε η παρέα μας σε μια εκπομπή που βεβαίως διαμορφώνουμε μαζί καθημερινά, που αλλού εδώ στον Paradise 903. Λοιπόν, θα σας πω μια είδηση που αφορά τον Bruce Willis. Οι κόρες μου με έχουν δει να καταραίω στα πατώματα. Βλέπω λοιπόν μια συνέντευξη τώρα, όπου ο 70χρονος ηθοποιός διαγνώστηκε αρχικά, να θυμηθούμε, το 23, με μια πολύ έτσι σπάνια άνοια και δίνει τη δική του μάχη με την νόσο. Κατά καιρούς μαθαίνουμε τα νέα για εκείνον, η αλήθεια είναι. Για την ώρα όμως, για τη δύσκολη καθημερινότητα δίπλα στον Bruce Willis, ο οποίος έχει διαγνωστεί με τη συγκεκριμένη άνοια, μίλησε και η σύζυγός του, αποκαλύποντας τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ίδια αλλά και η οικογένειά τους. Είναι λοιπόν μια πραγματικά λεπτή ισορροπία, όπως δηλώνει η ίδια σε συνέντευξή της, που έδωσε πρόσφατα στο περιοδικό Hello συγκεκριμένα. Η Χέμινγκ εξήγησε πως προσπαθεί να είναι ειλικρινής με τις κόρες για την κατάσταση της υγείας του πατέρα τους, χωρίς παράλληλα να τους θερεί τη χαρά αλλά και την ανεμελιά της ηλικίας τους. Εμείς τον αγαπάμε πάρα πολύ τον Bruce Willis, πάρα πολλές φορές έχω μιλήσει για εκείνον. Είναι δύσκολη η κατάσταση η οποία βιώνει τα τελευταία 3 χρόνια από το 2023, πολύ σωστά. Έχω να πω όμως ότι υπάρχει κάτι πραγματικά πάρα πολύ όμορφο. Το άνθρωπος αυτός, ναι, μένε στην ατυχία του, είναι τυχερός. Γιατί έχει δίπλα του την οικογένειά του που τον στηρίζει, τον φροντίζει, τον αγαπά και φυσικά είναι δίπλα του. Ας είναι αυτό λοιπόν το μήνυμα της ημέρας. Εμείς θα συνεχίσουμε, θα προχωρήσουμε παρακάτω για να δούμε τι σας έχω ετοιμάσει εγώ για τη συνέχεια. Θα πάμε και πάλι κινηματογράφο, θα δούμε πολλά μουσικά νέα τα οποία έχω ετοιμάσει για εσάς. Αρχικά να σας πω, κυρίες και κύριοι, πως οι Oasis έρχονται και από ό,τι φαίνεται έρχονται και πάρα πολύ σύντομα. Οι Oasis και η επιστροφή τους γίνεται κινηματογραφική. Το Oasis λοιπόν, Don't Look Back in Anger, βγαίνει αυτές τις ημέρες παγκοσμίως, καταγράφοντας την πολυαναμενόμενη επανένωση του Liam Noel. Και την περιοδία βέβαια το 25. Η ταινία κυκλοφορεί διεθνώς από τις 10 νομίζω από σήμερα στις 11 Σεπτεμβρίου. Οπότε μετράμε αντίστροφα. Θα σας έχω περισσότερα νέα στη διάρκεια της εκπομπής μας. Για την ακρίβεια θα έχουμε τους ειδικούς που θα μας μιλήσουν γι' αυτό. Κάντε λίγο υπομονή. Για την ώρα μείνετε συντονισμένοι εδώ στον Paradise 903. Καλό πρωινό σε όλους. Αλεξάνδρα Σταν, το ζητήσατε. Fly, fly, fly. Και εγώ επιστρέφω.

Και κάπως έτσι φτάσαμε και στις 11.30. Μα πόσο γρήγορα κυλάει ο χρόνος, τέλος πάντων. Πραγματικά δηλαδή τώρα διαβάζω εδώ και τα μηνύματά σας. Προσπαθώ να σας απαντήσω σε όλους. Έχω και τη Ριάννα, η οποία είναι, εμφανίζεται άκρος αποκαλυπτική. Αυτή η φωτογράφηση πραγματικά στο τέλος του καλοκαιριού ήρθε να φέρει το κερασάκι στην τούρτα. Έχω να σας πω ότι η ίδια επέλεξε συλλογή, η ίδια επέλεξε ρούχα από τη δική της συλλογή, τόσο όσο δηλαδή ίσα ίσα για να φαίνεται κάτι πάνω της. Στην προκειμένη περίπτωση να πούμε ότι μιλάμε για μια άκρος εντυπωσιακή φωτογράφηση. Αποχαιρετά το καλοκαίρι η Άννα, η οποία επέστρεψε στα social media με νέες sexy φωτογραφίες στα καυτά στιγμιότυπα. Η 38χρονη τραγουδίστρια ποζάρει μπροστά στο φακό φορώντας ένα μαύρο δανταλένιο κορσέ με λουλουδάτα σχέδια και ασορτή εσώρουχο από τη συλλογή της εταιρείας Εσωρούχο της, παρακαλώ. Το καλοκαίρι τελείωσε, αλλά ακόμη έχω φωτογραφίες να ανεβάσω, όπως έγραψε η ίδια χαρακτηριστικά στη λεζάντα της ανάρτησής της στο Instagram. Λοιπόν, αυτή είναι η Ριάννα, αυτή είναι η μεγάλη της επιστροφή στα social media. Θα κλείσουμε το τρέχον ημίωρο της εκπομπής με Ριάννα, θα φτάσουμε στις 11.30 και εγώ θα επιστρέψω αμέσως μετά το τελευταίο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Για την ώρα θα σας πάω σε ένα από τα αγαπημένα μου. Έτσι, όσον αφορά την Ριάννα, θα το ακούσουμε εδώ μαζί παρέα στους 90,3. Πάμε!

0: Στην Cocomat δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Cocomat διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254 10 77 360.
1: Με το massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο massoutis.gr.
2: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practiker, αλλάζει το σπίτι.
3: The Beach House Westside. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
4: The Beach House Westside. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House Westside. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
3: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House Westside. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
4: The Beach House Westside. All day and night summer vibes.
0: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25 410 73 232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
5: Ήρθε η στιγμή να περασοκταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
6: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίο και διαπιστώστε τη διαφορά.
7: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίο διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιόταχη, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictaodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410 66 566.
5: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
8: Οι επιδόσεις σου σημειώνουν ανωδική πορεία.
9: Οι στόχοι σου στέφονται με επιτυχία.
8: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία.
9: Όλα τα μαθήματα κατεύθυνσης και γενικής παιδείας σε ολιγομελή τμήματα.
8: Ακόμη τμήματα ΤΕΕ, ταχύρυθμα και επαναληπτικά.
9: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Υπευθυνότητα, αξιοπιστία με μεθοδικότητα και μελέτη.
8: Σε άμεση συνεργασία με το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό με πολυετή εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης.
9: Με τη φροντίδα του ιδιαίτερου και τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες των καιρών.
8: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Δρεμψίζης Ιωάννης στην 28 Οκτωβρίου 101 Ξάνθη και στο 254 10 63 704.
9: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Μαζί σου χαράσουμε πορεία για την επιτυχία.
8: Λειτουργούν θερινά τμήματα γυμνασίου Λυκείου και τμήματα μετεξεταστέων.
10: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
11: Τασία, άσε με γιατί, άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα!
10: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
11: Μα έχουν υδραυλικό!
10: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
11: Μα αυτή δεν είναι η ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
10: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
11: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
10: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
11: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
10: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
11: Οι Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη. 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
12: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος. Επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
13: Paradise είναι η Αλεξάνδρα Κουσίδου. Κάθε πρωί στις 10. Το πρόγραμμα είναι μια προσφορά.
14: Σε ό,τι φάση κι αν είσαι, έχεις το Coffee Café κοντά σας στην Προκούμη 31 στην Ξάνθη, Πλατεία Ελευθερίας, σε όλες τις εφαρμογές παραγγελίας και για τηλεφωνικές παραγγελίες 254-10-24-024.
15: Coffee Café. Όποια κι αν είναι η διάθεσή σου, εμείς την κάνουμε

0: Paradise 90,3.
1: 90,3 επιλογές στα ραδιόφωνά σας και εμείς φτάσαμε σε ως τα 44 λεπτά ακριβώς μετά τις 11, διανύοντας τη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας, φτάνοντας στο τέλος σιγά σιγά. 15 λεπτά έχουμε στη διάθεσή μας. Τι προλαβαίνουμε να πούμε και να ακούσουμε μέσα σε αυτά τα 15 λεπτά? Αρχικά πολλά. Σίγουρα έχω ετοιμάσει τραγούδια τα οποία έχετε επιλέξει εσείς. Θα τα ακούσουμε όλα εδώ στον Paradise 90,3, διότι όπως είπα και πριν και θα ξαναπώ, την εκπομπή αυτή τη διαμορφώνουμε μαζί. Δεν θα σταματήσω να το λέω, οπότε χαίρομαι πάρα πολύ και όταν κάνετε επιλογές και όταν σχολιάσετε γενικότερα, πόσο μάλλον όταν δηλώνετε συμμετοχή σε διαγωνισμούς, γιατί όπως έχουμε πει άπειρες φορές, οι διαγωνισμοί και τα δώρα είναι για εσάς, για τους φίλους ακροατές του Paradise 90,3, και δεν έχει σημασία αν έχετε ξανακερδίσει, ξαναεπικοινωνείτε για να ξανακερδίσετε. Έτσι, απλά, εύκολα και γρήγορα. Οι Celine Dion και οι θαυμαστές της ξενυχτούν έξω από το ξενοδοχείο της στο Παρίσι λίγο πριν τη μεγάλη της επιστροφή. Πρόκειται για την πρώτη μεγάλη συναυλιακή επιστροφή της Dion μετά την αποκάλυψη το 2022 ότι πάσχει από μία νόσο, ένα σπάνιο νευρολογικό σύνδρομο που στα ελληνικά αποδίδεται ως σύνδρομο δίσκαμπτου ατόμου. Όπως έχουμε ξαναπεί, για την ώρα μένουμε στην επιστροφή της Celine Dion, η οποία θα τη δούμε στη σκηνή. Ήδη έχει προκαλέσει συγκίνηση στο Παρίσι. Πριν ακόμη ανάψουν τα φώτα της συναυλιακής σκηνής, δεκάδες θαυμαστές συγκεντρώνονται καθημερινά έξω από το ξενοδοχείο της, περιμένοντας για ώρες ακόμη, έτσι και για μια σύντομη ματιά ή ένα χαιρετισμό από την αγαπημένη τους τραγουδίστρια. Ίδια μάλιστα εχθές συγκεκριμένα έβλεπα ορισμένες από τις δημοσιεύσεις της στους προσωπικούς τους λογαριασμούς στο Instagram. Φαινόταν πόσο πολύ χαρούμενη και ενθουσιασμένη ήταν και η ίδια με την παρουσία των θαυμαστών. Λοιπόν, τι να πω, χαίρομαι πάρα πολύ για την επιστροφή αυτή. Αυτά όσον αφορά την Celine Dion. Για την ώρα θα ακούσουμε το Paradise νούμερο 1 αυτής της εβδομάδας και επιστρέφω.
2: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3.
1: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
2: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Paradise 90,3.
2: Good morning, Xanthi. Good morning και πάλι όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Πάμε να συνεχίσουμε και να προχωρήσουμε παρακάτω. Μην ξεχνάτε, www.paradise.gr, μας ακούτε και διαδικτυακά. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε να δούμε περισσότερα νέα της Ελλάδας και του κόσμου. Ορισμένα από αυτά μας έχετε στείλει και εσείς. Εδώ πέρα τι έχουμε, έγραψε ιστορία ο Μέση ξανά υποψήφιος για χρυσή μπάλα. Α, μάλιστα. Ο Λιονέλ Μέση συνεχίζει να γράφει ιστορία, καθώς έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής που έχει υποψηφιότητα για τη χρυσή μπάλα με διαφορά 20 ετών από την πρώτη. Ναι, συνεχίζει να γράφει ιστορία ακόμα και στα 39 του χρόνια. 39 δεν είναι ο Μέση, νομίζω πως ναι, το έχουμε ξανασχολιάσει. Λοιπόν, ο Αργεντινός Superstar έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής στην ιστορία της χρυσής μπάλας που έχει υποψηφιότητα με διαφορά 20 ετών από την πρώτη έως την τελευταία του παρουσία στη σχετική λίστα. Η πρώτη υποψηφιότητα του Μέση για το κορυφαίο ατομικό βραβείο ήρθε το 2006 συγκεκριμένα, όταν έκανε τα πρώτα του μεγάλα βήματα με την Μπαρτσελόνα. 20 χρόνια αργότερα, το 2021.

Α, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Νομίζω πως αυτό που επιβάλλεται να ακούσουμε τώρα, είναι καλά, είναι η Βασίλισσα του Μουντιάλ. Και δεν είναι άλλη από την Τσακίρα, αν όχι Σακίρα, και Die, Die, Die. Εδώ στον Paradise 903. Καλό πρωινό σε όλους.

Die, Shakira Burnaboy εδώ στους 90,3 και οι καλύτερες μέρες ξεκινούν με χαμόγελο, με καλή μουσική και με κόφι. Ο αγαπημένος σου καφές, απολαυστικό πρωινό και ό,τι άλλο λαχταράς. Μπροκούμε 31 στην Ξάνθη με ένα τηλεφώνημα στο χώρο σου 2541-024-024. Η πιο όμορφη συνήθεια της ημέρας ξεκινά στο κόφι. Απόλαυσε αρωματικό καφέ, πλούσιο πρωινό και φρεσκοστημένους φυσικούς χυμούς. Τόσο απλά και εύκολα. Λοιπόν, εμείς φτάνουμε στο τέλος εκπομπής μας για σήμερα. 2 ώρες μαζί, συντονισμένοι στον Paradise 903. Ακούτε την καλύτερη μουσική της πόλης. Shakira για το φινάλε και λίγο παπαούτε, νομίζω, όσο προλαβαίνουμε. Κάπου εδώ σε αυτό το σημείο θα σας πω αντίο για σήμερα. Ωστόσο, εσείς παραμένετε συντονισμένοι στον Paradise 903. Ακολουθεί σύνδεση με Galaxy και θα σας στείλω πολλά φιλιά και θα ευχηθώ καλή συνέχεια. Λοιπόν, αύριο Παρασκευή, Παρασκευούλα ζάχαρη που λέμε, έτσι θα χτυπήσει και το πρώτο κουδούνι. Αύριο είναι ο αγιασμός στα σχολεία. Καλή νέα χρονική χρονιά, καλή δημιουργική σχολική χρονιά, τόσο για τα παιδάκια όσο για τους εκπαιδευτικούς, για τους δασκάλους, για τους γονείς. Και όλα θα πάνε καλά. Η χρονιά ξεκινάει δημιουργικά για όλους μας, θέλω να πιστεύω. Να ευχηθώ ό,τι καλύτερο. Πολλά φιλιά από μένα, την Αλεξάνδρα Κουσίδου, και καλή συνέχεια. Να είστε όλοι καλά. Να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρα. Είναι 5η 10 του Σεπτέμβρη και το πρωινό μας συνεχίζεται. Το ρολόι μπορεί να δείξει 12, αλλά οι νούμερο 1 επιτυχίες συνεχίζουν να παίζουν δυνατά στα ραδιόφωνά σας. Εφόσον ακούτε Paradise 903, γιατί είστε καλύτεροι με διαφορά. Να είστε όλοι καλά από μένα, την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολλά φιλιά. Γεια σας.

0: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
1: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
0: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
1: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
0: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
1: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
0: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
2: Αχ, ρε μάνα, όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
3: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007 σου έστειλα το φαγητό της μαμάς.
4: Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
5: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου τις γεύσεις. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
4: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25410-69352.
5: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς.
6: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα, φρέσκο, από την αρχή.
7: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
8: Eco Green Energy.
7: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
8: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
7: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
8: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
7: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
8: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
7: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
9: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
10: Phone Masters.
9: Δεν κρατάει μπαταρία.
10: Phone Masters.
9: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
10: Phone Masters.
9: Τι ακριβώς κάνουν?
10: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
9: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
10: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
9: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
10: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
11: Οδυσσεβά. Το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Ο Δισεβάρ της Ξένιας Καλογεροπούλου για μία μοναδική παράσταση στην Ξάνθη την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στις 7.30 στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο Ξάνθης. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Πυργελή και ηλεκτρονικά στο cometogether.live.
12: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε προσκλήσεις αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise 90,3.
13: Και τώρα η Ξάνθη πάει η Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
14: Galaxy 92.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy
0: 92.
2: Amazing music.
0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
3: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Anna Nakhlab, Supergirl.

0: θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όλα.
4: Ήξερες ότι είναι οι μόνες τροφές κατοικιδίων που έχουν φρέσκο κρέας, αληθινά υλικά και οικολογική συσκευασία. Έτσι θα παίρνεις όλα τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεσαι και θα χωνεύεις καλύτερα.
5: Γάτα είσαι.
4: Μάθετε περισσότερα στο edgardcooper.gr.
5: Ναι, έχει και για σένα.
6: Μα καλά που πήγαν τα επιπλά μας.
7: Τα βαρέθηκα. Θέλουμε ανανέωση. Όλη μέρα εδώ ζούμε.
6: Και τώρα τι κάνουμε?
7: Βρήκα το αγαπημένο μου κατάστημα. Κασιμάτης. Επίπλα με ιστορία, χαρακτήρα και λεπτομέρεια που ξεχωρίζει. Επίπλα Κασιμάτης.
8: Προλάβετε τις μεγάλες εκπτώσεις πριν τελειώσουν.
9: Διαφημίσεις. Galaxy 92.
10: Amazing music.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια.
1: Saremo io e te per sempre legati per la vita.
0: Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

0: back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά!
1: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
2: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
3: Έχουμε τη λύση.
2: Go Sports. Go Figley Sports.
3: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
2: Figley Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
3: Figley Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
2: Go Sports. Go Figley Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20, Ξάνθη. Και στο 2541-401986.
4: Και μετά και μετά, τι έγινε?
5: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
4: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
5: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά, το τηλέφωνο του Μπριός.
4: Μπριός Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
5: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
4: Μπριός Coffee and More στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 2541-18-18-18.
5: Μπριός. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
6: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
7: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
6: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
7: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
6: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
7: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
6: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
7: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
8: Στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541-3066-88. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
9: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecials, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecials. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
10: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης. Στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέση Γνώσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 254-10-64-511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
11: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
12: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
11: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
12: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
11: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
12: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
11: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
13: Και τώρα η Ξάνθη πάει Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
14: Galaxy 92.

Διαφημίσεις. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: Εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Θέατρο Πορεία. Από 3 έως 15 Σεπτεμβρίου, early bird εισιτήρια για τις ευτυχισμένες μέρες, τον Βυσσινόκηπο, τους γείτονες από πάνω, το Hamlet Machine και στην παιδική σκηνή, τη Mob Umbrella. 5 παραστάσεις, μια νέα θεατρική περίοδος. Έκπτωση έως 40%. Κλείστε τώρα στο poriatheater.com. Κανονίστε την πορεία σας.
2: Πώς μου το αποκολλητός αυτό που κολλάει τα πάντα? Μπορείς, λέει, να φτιάξεις από το μπάνιο σου μέχρι το παιδικό δωμάτιο χωρίς καρφιά και βίδες. Και έτσι θα γλιτώσω και από τα καρφιά της πεθεράς μου. Κολλάει ακόμη και κάτω από το νερό. Μα μου το πε, μα μου το πε, πώς μου το πε.
3: Μαμούτ!
2: Ναι ρε κολλητέ, μαμούτ! Πάρε τη δύναμη του μαμούτ στα χέρια σου. Κόλλησε τώρα με μαμούτ και μπες στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι και τηλεοράσεις QLED 65 ιντσών.
4: Σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
2: Δεν κολλάει. Πάρε μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό.
0: Galaxy 92. Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Διαφημίσεις.
1: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big Win.

0: Για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
2: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελής Χερυμάνθο Αχαΐα στο κιλό τώρα μόνο 10 και 65. Χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό τώρα μόνο 4 και 99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Σκέφτεσαι μαρκαδόρους, ινοπνεύματος, άσπρο πίνακα, CD, OHP, ρούχων, κήπου, πλυντηρίου, υφασμάτων, κυμολίας, γραφής τζέλ, διαρκείας, υγρής μελάνης, καλλιγραφίας, σχεδίου, poster markers, decorite markers. Μαρκαδόροι Artline, ιαπωνικής ποιότητας για κάθε χρήση σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Artline, αποκλειστική αντιπρόσωπη εισαγωγής, εταιρεία Παπαζόγλου.
4: Τι πάθατε, είστε καλά?
5: Ο καναπές.
4: Τι ο καναπές?
5: Δεν είναι Chesterfield.
4: Είναι μάζινα μπλε.
6: Με κάποια πράγματα δεν παίζουν. Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
7: Προλάβετε τις μεγάλες εκπτώσεις πριν τελειώσουν.
8: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Swan. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
9: Δυσκολεύεσαι να ξυπνήσεις πολύ νωρίς?
10: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 1.
11: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.

0: Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
1: Καζανόβα. Στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
0: Καζανόβα. Με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
1: Καζανόβα. Απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Casanova.
2: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
2: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
3: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
2: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
2: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
4: Fresh and Healthy στον Paradise 90,3.
5: Να είχαμε τώρα μια πρασόπιτα. Άμα θέλουμε, την έχουμε. Γιατί το φθινόπωρο είναι η εποχή των πράσων. Εκτός από πρασόπιτες, μπορούμε να φτιάξουμε με αυτά και πρασόριζο. Όπως και να τα μαγειρέψουμε πάντως, τα πράσα θα μας δώσουν τα πολύτιμα συστατικά τους. Ένα από αυτά είναι οι βιταμίνες του συμπλέγματος B που συμβάλλουν στη σωστή ανάπτυξη.
4: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο νέο My Market της Ξάνθης, από τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου έως και την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, σπάλα χοιρινή Ολλανδίας χωρίς κόκαλο, 4,25 το κιλό. Βαρελίσιο τυρί Κορινθίας, 7,45 το κιλό. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.
6: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
7: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
6: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
7: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
6: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
0: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
8: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
0: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένη 107, Ξάνθη.
8: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
9: Και τώρα η Ξάνθη πάει η Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.

Galaxy 92. Galaxy 92. Galaxy 92. Amazing music. Mon amour.

0: 34 χρόνια μπεζέ, 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ μπεζέ αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Και αν πεινάσεις, νέο brunch μενού με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το μπεζέ δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ μπεζέ, 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.

0: Διαφημίσεις.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Πρέπει να βρω μια αφορμή να μιλήσω στην

0: που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό. Μαμούτ, άμεση συγκράτηση όπως κανένα άλλο. Πάρε τη δύναμη του μαμούτ στα χέρια σου. Κόλλησε τώρα με μαμούτ και μπες στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι και τηλεοράσεις QLED 65 ιντσών.
1: Ψάχνω κάτι ιδιαίτερο για την κρεβατοκάμαρά μου.
2: Κλασικό ή μεγαλική κουλτούρα?
1: Και τα δύο.
2: Τότε Κασιμάτης. Έπιπλα εποχής. Φινέτσα και ρομαντισμός. Έπιπλα Κασιμάτης.
0: Δεν κολλάει? Πάρε μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό.
3: Απανταχού κρεατοφάγη, ενωθείτε στο Γιώργος Κρεατοφαγείο. 35 χρόνια παράδοσης. Προσφέρουμε τα πιο ζουμερά και νόστιμα σουβλάκια με εκλεκτές πρωτεσίλες και σεβασμό στην παράδοση. Στην κεντρική πλατεία Ηλιούπολης και online για delivery. Γιώργος Κρεατοφαγείο. Για τους απανταχού κρεατοφάγους.
4: Και τώρα διαφημιστική αναφορά. Έτοιμοι να σπριτζάρετε τις νύχτες σας? Κάτι δροσερό, φρέσκο και απόλυτα απολαυστικό σας περιμένει στο εστιατόριο 1055 του Regency Casino Montparnasse. Spritz Up και 1055. Signature και Classic Spritz, συνοδεία αλμυρών πλατό ή λαχταριστής πίτσα, μελωδική μουσική και μια πανοραμική θέα που κόβει την ανάσα. Όλα αυτά συνθέτουν την απόλυτη βραδινή απόδραση από την πόλη. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο από τις 7.30 έως τις 11.30. Κλείστε το τραπέζι σας τώρα στο 210-242-1055. Spritz Up και 1055, εκεί που η νύχτα αποκτά γεύση και πάλι.
5: Galaxy 92. Amazing music.

0: Στην Cocomat δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Cocomat διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
1: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και Σία Όμικρον Έψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στην Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
2: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
3: Τασία, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα!
2: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
3: Μα έχουν υδραυλικό!
2: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
3: Μα αυτή δεν είναι οι μεταφορές, είναι ή τα πάντα όλα!
4: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
3: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
4: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
3: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
4: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
3: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
5: Αχ, ρε μάνα, όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
6: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007 σου έστειλα το φαγητό της μαμάς.
7: Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
0: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου τις γεύσεις. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
7: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25410-69352.
0: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς.
8: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος, επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77-753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
9: Θέλεις οικονομία? Θέλεις Μασούτη?
10: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια, τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελής Χερυμάνθου Αχαΐα στο κιλό, τώρα μόνο 10,65. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
11: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
12: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
11: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
12: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
13: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
14: Στις ξένες γλώσσες. Expert.
15: Στους υπολογιστές. Master.
14: Στην εκπαίδευση και experts
15: και masters.
14: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
15: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
14: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
15: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
14: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
16: Reworks Festival. Το μουσικό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει με ένα από τα πιο δυνατά line-up στην ιστορία του. Paul Kalkbrenner, Adriatic, RG, Indira Paganotto, Ben Clock, DVS1, Maceo Plex, Sama Abdulhadi, Dixon, The Blessed Madonna, Alex One, King, Moritz von Oswald, Mode Selector, Jada G. Και 30 ακόμη καλλιτέχνες σε ένα πενθήμερο γεμάτο μουσική για όλους. 16 με 20 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη. Όλο το πρόγραμμα και εισιτήρια στο reworks.gr.
17: Χορηγός επικοινωνίας Paradise 90,3.
18: Και τώρα η Ξάνθη πάει Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Όμα Sushi Bar. Αυθεντικά sushi rolls, σασίμι και εκλεκτά μάκι φτιαγμένα από τα πιο φρέσκα και ποιοτικά υλικά. Σε έναν χώρο με προσεγμένη ατμόσφαιρα και δροσερά κοκτέιλς που κάνουν κάθε βραδιά αξέχαστη. Με την υπογραφή του Consultant Chef και νικητή του Master Chef 2025 Νέστορα Νέστορα. Σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε το νέο μας μενού. Όμα Sushi Bar. Το απόλυτο sushi spot της Αθήνας. Ανδρέα Παπανδρέου 22 Ηλιούπολη, omasushibar.gr.
2: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, η Τυφλή, που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους. Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
3: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
4: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεντάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Opening act, ο Good Job Nicky. Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή, μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
7: Χορηγός επικοινωνίας, ο Galaxy 92. Galaxy 92.
8: Amazing music.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Διαφημίσεις. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
2: Η πόρνη από πάνω.
3: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
2: Η πόρνη από πάνω.
3: Ένα ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.artinfo.gr.
4: Πού με πας χωρίς να μου λες?
5: Θα δεις, σε λίγο.
4: Τουλάχιστον πες αν μου αρέσει.
5: Κασιμάτης, έπιπλα με ιστορία και λεπτομέρεια.
4: Α, άρα με πας να ερωτευτώ ξανά το σπίτι μας.
5: Έπιπλα Κασιμάτης.

0: Σημάτης. Προλάβετε τις μεγάλες εκπτώσεις πριν τελειώσουν.
1: Ακολούθησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram Galaxy 92FM. Όλο το Σεπτέμβριο σε περιμένουν δώρα και πολλές εκπλήξεις. Πάρε έγκαιρα θέση και βγες κερδισμένος. Galaxy 92FM στο Instagram.

0: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
1: Eco Green Energy.
0: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
1: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
0: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
1: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
0: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
1: Θα μας βρείτε στην 28η Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
0: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή. Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
1: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
0: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
1: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
2: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
3: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
4: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
3: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
4: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
3: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
4: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410 24 351.
3: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
5: Ήρθε η στιγμή να περάσω κταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
0: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίο και διαπιστώστε τη διαφορά.
6: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίο διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, Y-H, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ikteodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410 66 566.
5: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
7: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
8: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα. Όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια! Τετέλεστε! Τι θα κάνεις. Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
7: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
9: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
10: Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σου φέρνω το Energy Vibes αμέσως τώρα στον Paradise 90,3. Γεμάτο ενέργεια και την αγαπημένη σας μουσική καθημερινά.

0: Energy Vibes.
1: Energy Vibes. Τώρα.
0: Ο Κυριάκος Μαραγκός.
2: Μ' αυτά και με αυτά, Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου πλέον όλοι και όλες έχουμε μπει για τα καλά στον πρώτο μήνα του φθινοπόρου. Τα ξυπνητήρια επέστρεψαν, τα προγράμματα γέμισαν. Μη σχολιάσω από τώρα ότι ξεκινάνε και τα σχολεία γιατί θα πέσει σφαλιάρα. Ναι, ξέρω, οι υποχρεώσεις μας κοιτούν με εκείνο το βλέμμα που λέει ωραία, περάσατε, τώρα πίσω στα δικά μας. Ευτυχώς ο Σεπτέμβρη στην Ελλάδα δεν έχει καμία διάθεση να κλείσει απότομα το καλοκαίρι. Αυτό το βλέπεις γενικά στο καθημερινό σου πλάνο. Ο ήλιος παραμένει γενναιόδωρος, η θάλασσα κρατά τη ζεστασιά τη και οι παραλίες μας περιμένουν πιο ήσυχες χωρίς το χάμο του Αυγούστου. Είναι ίσως η καλύτερη περίοδος για μια μικρή απόδραση, ακόμα και αν χρειαστεί να τη στριμώξουμε ανάμεσα σε δύο υποχρεώσεις. Και σήμερα, από όπου και αν μας ακούτε, έχουμε μπροστά μας δύο ρίζες γεμάτες στην καλύτερη μουσική. Το αλμανάκ της ημέρας, παράξενες ιστορίες, χρήσιμες πληροφορίες, όλα όσα έγιναν viral και φυσικά ταξιδιωτικές ιδέες για εκείνους που μπορεί να επέστρεψαν, αλλά συνεχίζουν να χαζεύουν εισιτήρια έτσι κρυφά από το έτερο νήμις. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και αυτά είναι τα Energy Vibes. Ανεβάστε την ένταση, πάρτε μια μεγάλη ανάσα και αφήστε τη μουσική να κάνει τη δουλίτσα της.

0: όπως Ιωακίν, Ιωακιμάκη, Μάκη, Κιαράν και Κιάρα που έχετε σήμερα την ονομαστική σας εορτή και σε όλη την υπόλοιπη μεγάλη παρέα που τη χάνει σήμερα να έχει τα γενέθλιά του. Happy birthday to you! Σαν και σήμερα, 9 Σεπτεμβρίου του 1791, η νέα πρωτεύουσα των Ηνωμένων Πολιτειών βαφτίζεται Ουάσιγκτον, παίρνοντας το όνομα του Προέδρου George Washington. Από μια απλή τοποθεσία στις όχθες του ποταμού Potomac μετατρέπεται σε κέντρο εξουσίας που θα γράψει ιστορία. Τέτοια μέρα το 1965 το Θιβέτ ενσωματώνεται επίσημα ως επαρχία στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας. Μια στιγμή σταθμός που άλλαξε για πάντα την ταυτότητα και τον πολιτισμό της περιοχής ανάμεσα σε συγκρούσεις, αντιδράσεις και μεγάλες γεωπολιτικές συζητήσεις. Τέτοια μέρα το 2009 έχουμε τα εγγένεια του μετρό του Ντουμπάι. Είναι το πρώτο αστικό σιδηροδρομικό δίκτυο στην Αραβική Χερσόνησο που μπαίνει σε λειτουργία και από τότε θεωρείται μοντέλο πολυτέλειας για όλο τον πλανήτη. Τέτοια μέρα επίσης το 1975 στα μουσικά δρόμενα οι Queen κυκλοφορούν το A Night at the Opera, ένα άλμπουμ που χάρισε στον κόσμο το Bohemian Rhapsody, μια σύνθεση που μπέρδεψε όπερα, κλασική μουσική και ροκ σε ένα ανεπανάληπτο μείγμα. Δεν ήταν απλώς ένα τραγούδι, ήταν μια μουσική επανάσταση που άλλαξε για πάντα τον τρόπο που σκεφτόμαστε την ροκ μουσική. Και επειδή εδώ είμαστε για να φτιάχνουμε διάθεση, keep on vibing with Energy Vibes. Energy Vibes.
1: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
2: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

καλή σχολική και πανεπιστημιακή χρονιά σε όλους. Οι επιστροφές στα θρανία σιγά σιγά γίνονται γεγονός. Μιλώντας για γνώσεις και εκπαίδευση, ας ρίξουμε μια ματιά στην Ευρώπη του σήμερα. Οι σκανδιναβικές και οι βαλτικές χώρες κρατούν τα σκύπτρα στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Εκεί τα ποσοστά είναι τόσο ψηλά που δείχνουν ότι η ανώτατη μόρφωση δεν είναι απλώς επιλογή, αλλά στάνταρ τρόπος ζωής. Και κάτι πολύ ενδιαφέρον. Οι γυναίκες συνολικά έχουν περάσει μπροστά από τους άντρες στα πτυχία, αποδεικνύοντας ότι η νέα γενιά θηλυκών Brains γράφει ιστορία. Σύμφωνα με τα στοιχεία του 2024, πάνω από το 40% των νέων ηλικίας 25 με 34 στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πλέον απόφοιτοι πανεπιστημίου. Ο στόχος για το 2030 να αγγίξει το 45% παρακαλώ και να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο η εξειδίκευση που ζητά η αγορά εργασίας. Στην κορυφή της λίστας με τις χώρες που ξεχωρίζουν βρίσκουμε την Κύπρο μας, καλά ακούσατε, την Ιρλανδία, το Λουξεμβούργο και τη Σουηδία, όλες με ποσοστά αποφύτων άνω του 45%. Στην άλλη πλευρά, πιο χαμηλά βρίσκονται η Ρουμανία και η Ιταλία που δείχνουν ότι έχουν ακόμα δρόμο να διανύσουν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει την ανώτατη εκπαίδευση ως βασική της προτεραιότητα, όχι μόνο για να καλλιεργήσει περισσότερα μυαλά, αλλά και για να ανταποκριθεί στην σύγχρονη αγορά που διψά για εξειδικευμένα επαγγέλματα. Και οι αριθμοί πραγματικά μιλούν από μόνοι τους. Οι νεότερες γενιές μαθαίνουν περισσότερα, προχωρούν πιο ψηλά και οι γυναίκες ανοίγουν το δρόμο με σπουδές που ξεπερνούν κατά μέσο όρο αυτές των ανδρών. Και έτσι, η παλιά ρίση «Μάθε παιδί μου γράμματα» δεν είναι απλά ατάκα, είναι ο πιο σύγχρονος δρόμος για μια Ευρώπη που επενδύει στη γνώση. Energy vibes.

0: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
1: Πίνας η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
0: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
1: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
0: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541 3066 96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
2: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Σέκερ.
3: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη. Με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες. Με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται. Γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
4: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιάτικα, παλάβωσες?
5: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε.
4: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας. Δεν είναι καν ο δικός σου.
5: Ε, το ξέρω. Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
6: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Κουξβάρνα, Γκαρντένα, Όρεγκον, Μακάλοκ, Μάστερ και Σουμπαρού.
7: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
8: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
9: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
10: Phone Masters.
9: Δεν κρατάει μπαταρία.
10: Phone Masters.
9: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
10: Phone Masters.
9: Τι ακριβώς κάνουν?
10: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
9: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
10: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
9: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
10: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
11: Στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα, κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541 306688. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
12: Οι επιδόσεις σου σημειώνουν ανωδική πορεία.
13: Οι στόχοι σου στέφονται με επιτυχία.
12: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία.
13: Όλα τα μαθήματα κατεύθυνσης και γενικής παιδείας σε ολιγομελή τμήματα.
12: Ακόμη τμήματα ΤΕΕ, ταχύρυθμα και επαναληπτικά.
13: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Υπευθυνότητα, αξιοπιστία με μεθοδικότητα και μελέτη.
12: Σε άμεση συνεργασία με το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό με πολυετή εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης.
13: Με τη φροντίδα του ιδιαίτερου και τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες των καιρών.
12: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Δρεμψίζης Ιωάννης στην 28 Οκτωβρίου 101 Ξάνθη και στο 254-10-63-704.
13: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Μαζί σου χαράσουμε πορεία για την επιτυχία.
12: Λειτουργούν θερινά τμήματα γυμνασίου Λυκείου και τμήματα μετεξεταστέων.
14: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
15: Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σου φέρνω το Energy Vibes αμέσως τώρα στον Paradise 90,3. Γεμάτο ενέργεια και την αγαπημένη σας μουσική καθημερινά.

0: Είμαι ο Κυριάκος, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Ξέρεις, ο Σεπτέμβρης πάντα κουβαλάει μια δόση μελαγχολίας. Είναι σαν το κλείσιμο του καλοκαιρινού DJ set που σε πετάει κατευθείαν στο Monday Mood. Αλλά ξέρεις τι το κάνει έτσι λίγο πιο tricky? Οι συγκρίσεις. Ναι, οι συγκρίσεις. Μπαίνεις στα social και βλέπεις φίλους να αποστάρουν κορμιά στην παραλία, τελείωτες διακοπές και χαμόγελα με το κιλό. Και εκεί αρχίζει το γνωστό τζαμάρισμα εκεί στο μυαλό σου. Μα εγώ γιατί δεν? Και πριν το καταλάβεις, ο Σεπτέμβρης γίνεται όχι μόνο ο μήνας της επιστροφής στη δουλειά, αλλά και ο μήνας επιστροφής στα παλιά άγχη. Κι όμως, ναι, δεν χρειάζεσαι να παίξεις αυτό το track. Δεν έχει σημασία αν το δικό σου καλοκαίρι δεν ήταν γεμάτο από stories ή Instagram moments. Αυτό που μετράει είναι το αν έζησες όπως ακριβώς θα ήθελες και αν σε γέμισες τα αλήθεια. Γιατί η ζωή, ναι, δεν χρειάζεται φίλτρα. Οι καλύτερες στιγμές είναι αυτές που δεν χωράνε σε post. Αν τα social σε κουράζουν, λοιπόν, πάτα το mute, κάνει και αυτό το καλό του. Κλείσε το κινητό, βγες με φίλους, κάνε μια βολτίτσα χωρίς να αποστάρεις το παραμικρό. Η πραγματική ενέργεια είναι εκεί που γελάς αληθινά και δεν σε νοιάζει αν το βλέπουν οι άλλοι. Σεπτέμβρης λοιπόν σημαίνει νέα αρχή και η καλύτερη αρχή είναι όταν θυμάσαι πως είσαι αρκετός, αρκετή, ακριβώς just the way you are. Energy vibes.
1: Και τώρα το Power Play στον Paradise 90,3. Μία προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaolus.gr.
2: Harry Styles, American Girls.

0: Όταν το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα. Επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και online στο epiplagiaoulous.gr. Ένα κορυφαίο brand για όλους. Trust me.
2: Υπάρχουν αυτοί που μόλις μπει ο Σεπτέμβριος λένε καλό χειμώνα και μας χαλάνε τη διάθεση. Υπάρχουν όμως κάποιοι εκεί στα Σίβωτα που αποφάσισαν να προσπεράσουν και το φθινόπωρο και να πάνε κατευθείαν έτσι στα Χριστούγεννα. Μια οικογένεια λοιπόν στόλισε το σκάφος της με χριστουγεννιάτικο δέντρο, παρακαλώ, γυρλάντες και λαμπιόνια και ξεκίνησε τις βόλτες στα καταγάλανα νερά του Ιωνίου. Από τη μία μαγιό αντιλιακό και βουτιές σε Σίβωτα, Πάργα και Παξούς και από την άλλη στολίδια φωτάκια και διάθεση Last Christmas I gave you my heart. Το μόνο που έλειπε ήταν φυσικά ο Γιος Βασίλης με μαγιό να φτάνει πάνω σε φουσκωτό και αντί για δώρα να μοιράζει παγωμένο φρέντο και αντιλιακό. Πάντως, αν συνεχίσουμε με αυτό το ρυθμό, μέχρι τον Οκτώβριο θα βάφουμε αυγά και τον Νοέμβριο θα ψήνουμε αρνί ένα πράγμα. Άντε λοιπόν, καλό υπόλοιπο καλοκαιριού, καλό χειμώνα και καλά Χριστούγεννα για να είμαστε όλοι καλυμμένοι για

Ποια ηλεκτρική συσκευή πιστεύεις ότι μπορεί να ανεβάσει αισθητά το λογαριασμό χωρίς να της δίνουμε ιδιαίτερη σημασία? Πόσο μάλλον τώρα που ο Σεπτέμβριος φέρνει κάτι λογαριασμούς ρεύματος, άστα να πάνε. Ο φούρνος είναι αυτός. Ο φούρνος λοιπόν που όταν λειτουργεί μπορεί να καταναλώνει από 2.000 μέχρι και 5.000 βατ, αφού χρειάζεται πολλή ενέργεια για να φτάσει και να διατηρήσει υψηλές θερμοκρασίες. Για λίγη οικονομία, αποφεύγουμε λοιπόν να ανοίγουμε συνέχεια την πόρτα για να δούμε αν ψήθηκε το φαγητό. Ο φούρνος δεν είναι τηλεόραση. Κάθε άνοιγμα χάνει θερμότητα και αναγκάζεται να δουλέψει περισσότερο. Μπορούμε επίσης να το σβήνουμε λίγα λεπτά νωρίτερα, αξιοποιώντας έτσι τη θερμοκρασία που έχει ήδη συγκεντρώσει. Όσο για το ηλεκτρονικό ρολόι, την οθόνη αναμονής, καταναλώνουν και αυτά λίγο ρεύμα, αλλά σαφώς λιγότερο από το ίδιο το ψήσιμο. Συμπέρασμα: λιγότερα κρυφοκοιτάγματα στο ταψί, περισσότερη οικονομία στο λογαριασμό. Energy vibes.

0: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
1: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
0: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
1: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
0: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
1: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
0: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
2: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
3: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
4: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
5: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
6: Έχουμε τη λύση.
5: Go Sport. Go Figley Sports.
6: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
5: Figley Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
6: Figley Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
5: Go Sports. Go Figley Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20, Ξάνθη. Και στο 2541-4019-86.
7: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
8: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
7: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
8: The Beach House, West Side. All day and night, summer vibes.
9: Αχ, ρε μάνα, όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα, ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
10: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007, σου έστειλα το φαγητό της μαμάς.
0: Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
11: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου τις γεύσεις. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
0: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25410-69-352.
11: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς.
12: Και μετά, τι έγινε?
13: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
12: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
13: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά το τηλέφωνο του Μπριός.
12: Μπριός Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
13: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
12: Μπριός Coffee and More στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 25-41-18-18-18.
13: Μπριός. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
14: Κοτόπουλο, με πατάτες στο φούρνο. Όχι, πανέ. ή κοτόπουλο στη σχάρα. Ή μήπως κοτόπουλο με χυλοπίτες όπως το έφτιανε η γιαγιά ή κοτόπουλο με πίτες.
15: Όπως και να το μαγειρέψετε, η συνταγή είναι μία. Πίντος. Γιατί τα κοτόπουλα Πίντος είναι μοναδικά και εγγυημένα. Γι' αυτό είναι στην κορυφή της γεύσης.
16: Πίντος στη γάστρα με πατάτες, Πίντος σνίτσελ, Πίντος κοκκινιστό με κρεμμύδια, Πίντος λεμονάδα.
15: Πίντος, τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
17: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
18: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου, εγγύηση στα κοτόπουλα Πίντος.
19: Οδυσσεβά. Το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Οδυσσεβάχ της Ξένιας Καλογεροπούλου για μια μοναδική παράσταση στην Ξάνθη την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στις 7.30 στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο Ξάνθης. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Πυργελή και ηλεκτρονικά στο cometogether.live.
20: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε προσκλήσεις αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise 90,3.
21: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
22: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
21: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
22: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
23: Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σου φέρνω το Energy Vibes αμέσως τώρα στον Paradise 90,3. Γεμάτο ενέργεια και την αγαπημένη σας μουσική καθημερινά.
24: Τα ζώδια κάνουν βόλτα.
23: Το φθινόπωρο του 2025 έρχεται με φρέσκο αέρα αλλαγών για δύο ζώδια που συνήθως κρατούν μέσα τους πολλά. Ιχθύς και Παρθένη. Και τα δύο μπαίνουν σε μια φάση που λειτουργεί σαν restart με προκλήσεις αλλά και τεράστιες ευκαιρίες. Ιχθύς. Το συνέστημα και η διέστησή τους μπαίνουν μπροστά. Ο Δίας ανοίγει νέους δρόμους στη σχέση τους και τους δίνει την όθηση να αφήσουν πίσω φοβίες και αναστολές. Είναι περίοδος που θα νιώσουν πιο όριμοι συναισθηματικά, θα ανοίξουν την καρδιά τους και θα διεκδικήσουν αυτά που θέλουν από τις μικρές χαρές της καθημερινότητας μέχρι τα μεγάλα όνειρα. Για τους ιχθύες, το φθινόπωρο είναι σαν να πρόσκληση να πουν νέες εμπειρίες που θα τους πάνε μπροστά. Από την άλλη, οι Πανθένοι έχουν την ηλιακή έκλειψη που πέφτει στο ζώδιό τους να είναι σαν καταλύτης. Σβήνει παλιά μονοπάτια που δεν εξυπηρετούν πια και ανοίγει νέες προοπτικές. Σχέσεις, δουλειές, συνήθειες που τους κράτησαν στάσιμους είναι τώρα ώρα να τα αφήσουν πίσω. Στη θέση τους εμφανίζονται νέες ευκαιρίες για επαγγελματική πρόοδο, νέες ιδέες και προσωπική εξέλιξη. Ο Σεπτέμβρης λοιπόν γίνεται για τους Παρθένους η στιγμή να βγουν από το comfort zone τους και να τολμήσουν. Για τα δύο ζώδια, το φθινόπωρο δεν είναι απλά μια αλλαγή εποχής, είναι reset button που φέρνει μεταμόρφωση.
25: Energy Vibes. Paradise 90,3.

0: Τα 5 tips της ημέρας.
1: Μπορεί τα κινούμενα σχέδια να μας έμαθαν ότι κουνέλι και καρότο είναι αχώριστα, όμως η πραγματικότητα έχει μια μικρή ανατροπή, παρακαλώ. Το καρότο επιτρέπεται, αλλά μόνο ως λιχουδιά και όχι ως βασικό γεύμα. Περιέχει χρήσιμες βιταμίνες και φυτικές ίνες, έχει όμως και αρκετή ζάχαρη. Σε μεγάλη ποσότητα μπορεί να προκαλέσει αύξηση βάρους και πεπτικά προβλήματα. Γι' αυτό το προσφέρουμε καλά πλυμμένο, ομόκομμένο σε μικρά κομματάκια, όχι καθημερινά έτσι, πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες του κτηνιάτρου. Η βασική διατροφή του κουνελιού που μπορεί να έχουμε στο σπίτι στηρίζεται κυρίως στο σανό. Άρα το καρότο είναι το επιδόρπιο, όχι το κυρίως πιάτο, όσο και αν ο Bugs Bunny προσπάθησε να μας πείσει για το αντίθετο. Energy Vibes.
2: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
3: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3.

0: Το αγαπημένο στο ραδιόφωνο παρουσιάζει τώρα τις άχρηστες πληροφορίες της ημέρας.
1: Γνωρίζω πως ανυπομονείς παθιασμένα για αυτές, αφού περιέχουν όλα εκείνα τα συστατικά που αναζωογονούν τα μονότονα νεκρά πολλές φορές κύτταρα του εγκεφάλου σου. Και σε αυτή τη νέα ραδιοφωνική σεζόν κάνουμε ανάνυψη γνώσεων, προσφέροντας μια εντυπωσιακή χαραμάδα πλουσιοπάροχης, εξειδικευμένης μόρφωσης. Σήμερα σου φέρνω άχρηστες πληροφορίες της ημέρας. Ο Νότιος Πόλος είναι το μοναδικό μέρος στη Γη όπου ολόκληρη η χρονιά χωρίζεται σε 6 μήνες ημέρας και 6 μήνες νύχτας, παρακαλώ. Αυτό σημαίνει ότι το ρολόι και το ημερολόγιο απλά χάνουν σχεδόν την έννοιά τους. Στους πόλους, το ζεστό νερό μπορεί να μετατραπεί σε πάγο μέσα σε δευτερόλεπτα αν το πετάξεις στον αέρα λόγω των εξαιρετικά χαμηλών θερμοκρασιών. Το θέαμα μοιάζει με μικροσκοπικά πυροτεχνήματα. Ενώ η σκύλη είναι συνήθως απαραίτητη για τα έλκυτρα στον αρκτικό κύκλο, στην Ανταρκτική δεν επιτρέπονται από το 1994 λόγω της συνθήκης Ανταρκτικής για την προστασία των γηγενών ειδών. Έτσι, οι ερευνητές χρησιμοποιούν μηχανοκίνητα μέσα ή πεζοπορούν. Από την άλλη, ενώ στον αρκτικό ωκεανό υπάρχουν διάφορα είδη καρχαριών, η Ανταρκτική δεν φιλοξενεί κανένα είδος λόγω των πολύ χαμηλών θερμοκρασιών του νερού. Τέλος, στην Ανταρκτική, οι ιστορικές καλύβες των πρώτων εξερευνητών είναι τόσο καλά διατηρημένες που μπορείς ακόμα να βρεις κουτιά με κονσέρβες από τις αρχές του 20ου αιώνα, επειδή εννοείται οι χαμηλές θερμοκρασίες λειτουργούν σαν φυσικό ψυγείο. Τις άκουσες, την άκουσες και πας να την πέσεις για ύπνο τώρα, αφού κουράστηκες από τις εξειδικευμένες γνώσεις που έλαβες. Ήταν οι άχρηστες πληροφορίες της ημέρας και μέχρι το επόμενο κομμάτι θα είναι γιοκ από τους εγκεφάλους μας. Energy Vibes. Energy Vibes.

0: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
1: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
2: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
1: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
2: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
1: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
2: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
3: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
4: Τασί, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
3: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
4: Μα έχουν υδραυλικό!
3: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
4: Μα αυτή δεν είναι η ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
5: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
4: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
5: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
4: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
5: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
4: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
6: Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
7: Καζανόβα, στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
6: Καζανόβα, με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
7: Καζανόβα, απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Casanova.
8: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia, η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
9: Επισκεφτείτε τη Θαγκόπουλος και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Kia στην Ξάνθη. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού, Ξάνθης Καβάλα.
10: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
11: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια, τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελής Χερυμάνθου Αχαΐα στο κιλό, τώρα μόνο 10 και 65. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό, τώρα μόνο 4 και 99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
4: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
12: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
4: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
12: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
4: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
12: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
4: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
12: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
13: Ο αθλητικός σύλλογος ZEVS προσκαλεί όλους να έρθουν και να γνωρίσουν από κοντά το θεαματικό Ολυμπιακό άθλημα της επιτραπέζιας αντισφαίρησης Ping Pong. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 6 με 9, στην αίθουσα επιτραπέζιας αντισφαίρησης του συλλόγου μας, που στεγάζεται στο 3ο Γενικό Λύκειο Ξάνθης, Νίκου Ματσούκα 1, έναντι του Στρατιωτικού Νοσοκομείου Ξάνθης. Για περισσότερες πληροφορίες, Ηλιάδης Βαγγέλης, 6930-978-985, Μπαλάφας Λάζαρος, 6977-240-441. Καθηγητές φυσικής αγωγής, προπονητές, υπεύθυνοι τμημάτων.
14: Το Λύκειο των Ελληνίδων Ξάνθης ξεκινά δυναμικά και ανακοινώνει τα τμήματα για τη διδακτική χρονιά 2026-2027 και σας προτείνει να τα παρακολουθήσετε. Παραδοσιακών χωρών για παιδιά, εφήβους, φοιτητές και ενήλικες, αρχαρίων και προχωρημένων, διάρκειας 2 διδακτικών ωρών εβδομαδιαία. Θα λειτουργήσουν και τμήματα ενηλίκων τις πρωινές ώρες. Παραδοσιακού πολυφωνικού τραγουδιού ενηλίκων, κοπτικής ραπτικής, κρουστών, παιδιών και ενηλίκων, φιλαναγνωσίας με ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία και ποίηση δωρεάν. Καποέιρα, περιφερειακό τμήμα παραδοσιακών χωρών γεννησέας για παιδιά, εφήβους και ενήλικες, αρχαρίων και προχωρημένων 2 διδακτικών ωρών εβδομαδιαία, σε συνεργασία με το Δήμο Αυδείρων και το Σύλλογο Γυναικών Γεννησέας Ξάνθης. Εγγραφές καθημερινά, από 1 Σεπτεμβρίου, από τις 6 έως τις 8.30 το απόγευμα, εκτός Σαββάτου και Κυριακής. Έναρξη τμήματων χορού 15 Σεπτεμβρίου, πολυφωνικού 2 Οκτωβρίου, των άλλων τμήματων 1 Οκτωβρίου. Μειωμένες μηνιαίες συνδρομές για μαθητές, φοιτητές, ανέργους, πολυτέκνους και περισσότερα του ενός ατόμου από την ίδια οικογένεια. Πληροφορίες στο Λύκειο των Ελληνίδων Ξάνθης στο τηλέφωνο 25410-28188 και για το Περιφερειακό Τμήμα Γεννησέας στην κυρία Δέσποινα Τσανακτσόγλου Παπανδρέου στο τηλέφωνο 698-236-3387.
15: Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σου φέρνω το Energy Vibes αμέσως τώρα στον Paradise 90,3. Γεμάτο ενέργεια και την αγαπημένη σας μουσική καθημερινά.
16: Travel Energy Tips.
15: Σήμερα δεν προτείνουμε προορισμό, αλλά εξετάζουμε την επίδραση της τεχνητής νοημοσύνης στον τουρισμό. Η τεχνητή νοημοσύνη AI αλλάζει ήδη τον τρόπο που ταξιδεύουμε με έξυπνους αλγορίθμους που προσφέρουν προτάσεις για προορισμούς, ξενοδοχεία και δραστηριότητες. Τα συστήματα AI διευκολύνουν επίσης τις κρατήσεις, εντοπίζοντας τις καλύτερες προσφορές και προσφέροντας έξυπνους ταξιδιωτικούς βοηθούς που απαντούν σε ερωτήσεις και κάνουν κρατήσεις. Αυτές οι κινητομίες οικονομούν σίγουρα χρόνο και προσφέρουν μια πιο άνετη ταξιδιωτική εμπειρία. Εκτός από τον σχεδιασμό ταξιδιών, η AI βελτιώνει την ταξιδιωτική εμπειρία με ανέπαφα check-in στα αεροδρόμια και τα ξενοδοχεία μέσω τεχνολογιών αναγνώρισης προσώπου. Τα εργαλεία μετάφρασης σε πραγματικό χρόνο διευκολύνουν την επικοινωνία σε ξένες χώρες, καταργώντας τα γλωσσικά εμπόδια. Στον ξενοδοχειακό τομέα, από την άλλη, τα έξυπνα δωμάτια προσαρμόζουν τον φωτισμό, τη θερμοκρασία και τις επιλογές ψυχαγωγίας σύμφωνα με τις ατομικές προτιμήσεις των επισκεπτών. Ωστόσο, το πλήρες εύρος των επιπτώσεων της AI παραμένει σίγουρα αβέβαιο. Όπως δεν μπορούσαμε να προβλέψουμε πώς τα smartphones επηρέασαν τις πωλήσεις στα σούπερ μάρκετ, έτσι και η AI τεχνολογία μπορεί να φέρει απρόβλεπτες αλλαγές στα ταξίδια. Οι εξελίξεις θα συνεχίσουν να έρχονται και θα απαιτήσουν προσαρμοστικότητα από την τουριστική βιομηχανία, με τις μακροπρόθεσμες συνέπειες να παραμένουν ακόμα άγνωστες.
17: Energy

Μερικές φορές δεν αρκεί να σου χαμογελάσει η τύχη. Πρέπει και να θυμηθείς πού ακριβώς την είχες βάλει. Ένα ζευγάρι λοιπόν από το Κεμπέκ του Καναδά αγόρασε την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου το 2018 ένα λαχείο για κλήρωση που θα γινόταν τον Απρίλιο του 19. Κάπου στην πορεία όμως το εισιτήριο κατέληξε μέσα σε ένα βιβλίο και ξεχάστηκε εντελώς. Σχεδόν ένα χρόνο αργότερα ο εγγονός τους χρειάστηκε ένα βιβλίο για την Ιαπωνία προκειμένου να ετοιμάσει μια σχολική εργασία. Καθώς η γιαγιά του έψαχνε να το βρει, ανακάλυψε ανάμεσα στις σελίδες το παλιό λαχείο. Από περιέργεια αποφάσισαν να ελέγξουν τους αριθμούς και τότε ήρθε η μεγάλη αποκάλυψη. Το ξεχασμένο χαρτάκι κέρδιζε περίπου 500.000 ευρώ. Η χαρά βέβαια μετατράπηκε γρήγορα σε αγωνία καθώς απέμεναν λιγότερες από 7 μέρες μέχρι να λήξει η προθεσμία εξαργύρωσης. Ευτυχώς το ζευγάρι πρόλαβε να διεκδικήσει το έπαθλο και να εισπράξει κανονικότατα τα χρήματα. Με λίγα λόγια, ο εγγόνος ζήτησε βοήθεια για μια σχολική εργασία και τελικά παρέδωσε στους παππούδες του σχεδόν 500.000 ευρώ. Το ηθικό δίδαγμα? Να ανοίγετε που και που τα παλιά βιβλία. Μπορεί να μην βρείτε τη γνώση που αναζητούσατε, αλλά ίσως βρείτε κάτι που πληρώνει λίγο καλύτερα.

0: μπεζέ. 34 χρόνια μπεζέ. 34 χρόνια γεύσης. Αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ μπεζέ αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Κι αν πεινάσεις, νέο brunch μενού με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το μπεζέ δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ μπεζέ. 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.
2: Ακούω μόνο Paradise.
3: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
4: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.

Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας παρέας. Από το αλμανάκ της ημέρας και την επιστροφή στα θρανία μέχρι τη μικρή μελαγχολία που κούβαλα ο Σεπτέμβρης και που είπαμε να μην την αφήσουμε να μας βάλει σε άσκοπες συγκρίσεις. Πέρασαμε από τα πρόωρα Χριστούγεννα εκεί στα Σίβωτα, μάθαμε πώς ο φούρνος μπορεί να ψήνει και το φαγητό αλλά και το λογαριασμό του ρεύματος, κοιτάξαμε τι λένε τα άστρα, ξεκαθαρίσαμε ότι για τα κουνέλια το καρότο είναι λιχουδιά και όχι καθημερινό μενού και ταξιδέψαμε λίγο στο αύριο βλέποντας πώς η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει ήδη τον τουρισμό. Και για φινάλε είχαμε και εκείνο το ξεχασμένο λαχείο μέσα σε ένα βιβλίο που τελικά άξιζε σχεδόν 500.000 ευρώ. Οπότε, ναι, από αύριο γενική έρευνα σε βιβλιοθήκες, συρτάρια και παλιά μπουφάν, ποτέ δεν ξέρεις. Και επειδή όλα εδώ ξεκινούν και τελειώνουν με μουσική, κρατάω για σήμερα αυτή τη σκέψη. Η μαγεία του ραδιοφώνου είναι πως δεν χρειάζεται να βλέπεις κάποιον για να νιώθεις ότι βρίσκεται δίπλα σου. Αρκεί η φωνή μας, ένα τραγούδι και η κατάλληλη στιγμή. Από μένα τον Κυριάκο Μαραγκώνα, έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρας με ανθρώπους που σας κάνουν καλό και μουσικές που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο εδώ στην ίδια συχνότητα, γιατί όσο υπάρχει ένα τραγούδι που θέλουμε να μοιραστούμε, το ραδιόφωνο θα έχει πάντα έναν πολύ καλό λόγο να μένει ανοιχτό.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 4.
1: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.

0: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
1: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
3: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
2: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
3: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
2: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
4: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης. Στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 254-10-64-511. Βρείτε μας και στο Facebook, Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
3: Στις ξένες γλώσσες, expert.
4: Στους υπολογιστές, master.
3: Στην εκπαίδευση και experts
4: και masters.
3: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
4: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
3: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
4: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 254-10-27-804.
3: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
4: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360. Αίσθηση ελευθερίας. Αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και 3 γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23-575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης, οδηγικής απόλαυσης.
3: Ακούω μόνο Paradise.
5: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
6: Όλοι ακούμε το νούμερο 1 Paradise.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Anna Nakhlab, Supergirl.

0: θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Ήξερες ότι στον Paradise 90,3.
5: Τα παιδιά ρωτάνε συνέχεια κάτι. Επειδή όμως κανένας δεν κάθεται να μετρήσει πόσες φορές ρωτάει κάτι το παιδί του, θα σας πούμε εμείς. Δηλαδή όχι εμείς, οι έρευνες. Ένα τετράχρονο παιδί κάνει περίπου 400 ερωτήσεις την ημέρα. Μια ασπιρίνη να έχετε κοντά και όλα καλά θα πάνε.
6: Λένε ότι η τιμή είναι αυτό που πληρώνεις και αξία αυτό που παίρνεις. Εμείς στα My Market σας προσφέρουμε καθημερινά τις χαμηλότερες τιμές με τη μεγαλύτερη αξία. Για να μπορείτε εσείς να επιλέξετε το καλύτερο για τις δικές σας ανάγκες. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Fresh and Healthy στον Paradise 90,3.
5: Είχαμε τώρα μία πρασόπιτα. Άμα θέλουμε, την έχουμε. Γιατί το φθινόπωρο είναι η εποχή των πράσων. Εκτός από πρασόπιτες, μπορούμε να φτιάξουμε με αυτά και πρασόριζο. Όπως και να τα μαγειρέψουμε πάντως, τα πράσα θα μας δώσουν τα πολύτιμα συστατικά τους. Ένα από αυτά είναι οι βιταμίνες του συμπλέγματος B, που συμβάλλουν στη σωστή ανάπτυξη.
6: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο νέο My Market της Ξάνθης, από τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου έως και την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, σπάλα χοιρινή Ολλανδίας χωρίς κόκαλο 4,25 το κιλό. Βαρελίσιο τυρί Κορινθίας 7,45 το κιλό. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.
7: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
8: Ο Paradise είναι ο καλύτερος.
9: Ακούω μόνο Paradise.

0: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
1: Αν το κόστος εκτυπώσεων σας προβληματίζει, υπάρχει λύση. Κομνηνός. 30 χρόνια εμπειρίας στα φωτοαντιγραφικά. Μάθετε για την ενοικίαση φωτοτυπικών και εκτυπωτών και κερδίστε πολλαπλά, χωρίς άγχος, με επώνυμα και ανακατασκευασμένα εμφανίματα, με εγγύηση και συμβόλαια συντήρησης, με 24-ωρη τεχνική υποστήριξη, 7 ημέρες την εβδομάδα. Κομνηνός. Σε εμάς θα βρείτε υπολογιστές, περιφερειακά, εκτυπωτές και αναλώσιμα με τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις μηχανοργάνωσης, όπως επίσης μηχανές γραφείου, ταμιακά ζυγιστικά και συναγερμούς κάμερες. Κομνηνός, στην 4η Οκτωβρίου 10, 8 με 4 καθημερινά, στο ecomnino.gr και στο 254-10-2900. Κομνηνός, εκτυπώνει, αντιγράφει και υποστηρίζει τη δουλειά σας.
2: Στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα, κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541-306688. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
3: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος. Επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
4: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer, αλλάζει το σπίτι.
5: Ήρθε η στιγμή να περασοκταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
6: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίο και διαπιστώστε τη διαφορά.
7: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίο διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ικταιοδιάγνωση.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
8: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
9: Reworks Festival. Το μουσικό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει με ένα από τα πιο δυνατά line-up στην ιστορία του. Paul Kalkbrenner, Adriatic, RG, Indira Paganotto, Ben Clock, DVS1, Maceo Plex, Sama Abdulhadi, Dixon, The Blessed Madonna, Alex One, King, Moritz von Oswald, Mode Selector, Jada G. Και 30 ακόμη καλλιτέχνες σε ένα πενθήμερο γεμάτο μουσική για όλους. 16 με 20 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη. Όλο το πρόγραμμα και εισιτήρια στο reworks.gr.
10: Χορηγός επικοινωνίας Paradise 90,3.
11: Ξέρεις ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. πρωταγωνιστής στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
12: Ακούω μόνο Paradise.
13: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
14: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
15: Όλοι ακούμε το νούμερο 1 Paradise.

0: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
1: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
0: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
1: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
0: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
1: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
0: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
2: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
3: Τι να φτάρει, ρε πάτε καλά, μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις σε μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα. Όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια! Τετέλεστε! Τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
4: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
5: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
6: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
7: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
8: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
9: Phone Masters.
8: Δεν κρατάει μπαταρία.
9: Phone Masters.
8: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
9: Phone Masters.
8: Τι ακριβώς κάνουν?
9: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
8: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
9: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
0: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25-41-110-385.
9: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
10: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
11: Eco Green Energy.
10: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
11: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
10: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
11: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
10: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
11: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
10: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
12: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
13: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
14: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
13: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
14: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
15: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
16: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
15: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
16: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
17: Ακούω μόνο Paradise.
18: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
19: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
20: Όλοι ακούμε το νούμερο 1 Paradise.
21: Paradise 90,3.

0: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
1: Έχουμε τη λύση.
0: Go Sports. Go Figgly Sports.
1: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
0: Figgly Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
1: Figgly Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
0: Go Sports. Go Figgly Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20 Ξάνθη και στο 2541-401986.
2: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicare. Αλλάζει το σπίτι.
3: Και μετά και μετά. Τι έγινε?
4: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
3: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
4: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά το τηλέφωνο του Μπριός.
3: Μπριός Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
4: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
3: Μπριός Coffee and More στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 2541-18-18-18.
4: Μπριός. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
5: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, την καπαλάβωσες?
6: Άσε με να δουλέψω ρε κουμπάρε.
5: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας, δεν είναι καν ο δικός σου.
6: Το ξέρω, αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
7: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
8: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
9: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
6: Τασία, άσε με γιατί, άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
9: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
6: Μα έχουν υδραυλικό!
9: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
6: Μα αυτή δεν είναι η ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
1: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
7: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
1: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
7: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
1: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
7: e-Μεταφορές. Μπροκούμη 26α, Ξάνθη. 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
10: Ο αθλητικός σύλλογος ΖΕΒΣ προσκαλεί όλους να έρθουν και να γνωρίσουν από κοντά το θεαματικό Ολυμπιακό άθλημα της επιτραπέζιας αντισφαίρησης Ping Pong. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 6 με 9, στην αίθουσα επιτραπέζιας αντισφαίρησης του συλλόγου μας, που στεγάζεται στο 3ο Γενικό Λύκειο Ξάνθης, Νίκου Ματσούκα 1, έναντι του Στρατιωτικού Νοσοκομείου Ξάνθης. Για περισσότερες πληροφορίες, Ηλιάδης Βαγγέλης, 6930-978-985, Μπαλάφας Λάζαρος, 6977-240-441. Καθηγητές φυσικής αγωγής, προπονητές, υπεύθυνοι τμήματων.
11: Ακούω μόνο Paradise.
12: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
13: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
14: Όλοι ακούμε το νούμερο 1 Paradise.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Anna Nakhlab, Supergirl.

0: εσείς θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
5: Paradise 90,3.

0: η πρωί την ατυχία μου!
1: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
0: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
1: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
1: Οι άνθρωποι.

0: Είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
1: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
0: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
3: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
2: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
3: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
2: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
3: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
2: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
4: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Οδηγεί τις επιδημίες σας. Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης, στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 254-10-64-511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
0: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
5: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
0: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
5: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
6: Paradise είναι ο Στέφανος Στεφανόπουλος. Κάθε απόγευμα 6 με 8. Paradise 90,3.

Έτσι ξεκινήσαμε I Just Might, τον Bruno Mars, εδώ στο νούμερο 1 ραδιόφωνο των Paradise 90,3. Καλό απόγευμα 5η, 10 του Σεπτέμβρη σήμερα. Μαζί θα διανύσουμε 120 λεπτά πλημμυρισμένα με όλα όσα θα κάνουν αυτό το απόγευμα ξεχωριστό. 1960, ξυπόλυτος ο θρυλικός μαραθωνοδρόμος από την Αιθιοπία, ο Αντέμπε Μπικίλα, γερνεί το χρυσό μετάλλιο στο μαραθώνιο της Ρώμης στους Ολυμπιακούς της εποχής. 1995, προβάλλεται στους ελληνικούς κινηματογράφους η ταινία «Το βλέμμα του Οδυσσέα» του Θόδωρου Αγγελόπουλου, με ένα βραβείο από την Κριτική Επιτροπή του Φεστιβάλ Κανών στην τσέπη, την κορυφαία θέση. Κάτι που ελπίζουμε να κάνει φέτος η σπασμένη φλέβα του Οικονομίδη στα βραβεία Grammy. Να πάρει το Grammy της ξενόγλωσσης ταινίας, γιατί όχι. Παγκόσμια ημέρα για την πρόληψη της αυτοκτονίας. Θα μου πείτε τι λες. Θα σας πω ότι ένα ολοκληρωμένο δίκτυο δωρεάν υπηρεσιών για κάθε παιδί έχει ξεκινήσει από το χαμόγελο του παιδιού με εξειδικευμένες διεθνείς συνεργασίες. Να πούμε ότι 345 περιστατικά αυτοκτονικού ιδεασμού και αυτοτραυματισμού είχαμε μόνο αυτό το καλοκαίρι στη χώρα μας. Καταλαβαίνετε για τι πράγμα μιλάμε. Οπότε η Παγκόσμια ημέρα πρόληψης αυτοκτονίας δεν μας βρίσκει αδιάφορους, μας βρίσκει σύμμαχους και μας βρίσκει έτοιμους να μπορέσουμε να βρεθούμε κοντά τους. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι παίζεται με τις καινούργιες κυκλοφορίες και αμέσως μετά να περάσουμε σιγά σιγά στον καιρό, να δούμε τι συμβαίνει με τα αθλητικά μας. Είχαμε Champions League χθες, θα έχουμε και σήμερα. Έχουμε μια ολοκένουργια κυκλοφορία, η Ellie Goulding, αυτή η Βρετανίδα με την πραγματικά ιδιαίτερη φωνή, έχει καινούργιο άλμπουμ. I Know Too Much λέγεται το προπομπός από αυτό το άλμπουμ που κυκλοφόρησε στις 4 του Σεπτέμβρη και ακούμε το δείγμα, το lead single αν θέλετε,

Βλέπω ότι έχει ξεκινήσει ήδη την περιοδία της μέσα στην πατρίδα της, στη Βρετανία, παρουσιάζοντας αυτό το καινούργιο της άλμπουμ με προπομπό το I Know Too Much, που ήδη ακούγεται και το βλέπω στις επόμενες μέρες να είναι σε κορυφαίες θέσεις στο chart της Βρετανίας.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3.
1: Ακούω μόνο Paradise.
2: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
3: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
4: Όλοι ακούω.

0: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλή Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
0: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
1: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
0: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλή Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
0: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλή Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
2: Οι επιδόσεις σου σημειώνουν ανωδική πορεία.
3: Οι στόχοι σου στέφονται με επιτυχία.
2: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία.
3: Όλα τα μαθήματα κατεύθυνσης και γενικής παιδείας σε ολιγομελή τμήματα.
2: Ακόμη τμήματα ΤΕΕ, ταχύρυθμα και επαναληπτικά.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Υπευθυνότητα, αξιοπιστία με μεθοδικότητα και μελέτη.
2: Σε άμεση συνεργασία με το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό με πολυετή εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης.
3: Με τη φροντίδα του ιδιαίτερου και τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες των καιρών.
2: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Δρεμσίζης Ιωάννης στην 28 Οκτωβρίου 101 Ξάνθη και στο 254-10-63-704.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Μαζί σου χαράσουμε πορεία για την επιτυχία.
2: Λειτουργούν θερινά τμήματα γυμνασίου λυκείου και τμήματα μετεξεταστέων.
4: Στις ξένες γλώσσες, expert.
5: Στους υπολογιστές, master.
4: Στην εκπαίδευση και experts
5: και masters.
4: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
5: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
4: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
5: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
4: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
6: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά!
7: Αν ρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγιή? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecials, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecials. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Seki.
8: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
9: Paradise είναι ο Στέφανος Στεφανόπουλος. Κάθε απόγευμα 6 με 8. Paradise.

0: Τώρα το Power Play στον Paradise 90,3. Μία προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για Ολούς στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaolus.gr.
1: Harry Styles, American Girls.

0: ήταν το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaolus.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα. Επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και online στο epiplagiaolus.gr. Ένα κορυφαίο brand για όλους. Trust me.
2: Paradise 90,3.
3: Τι να πω, πιάσαμε τα καινούργια μας και αφήσαμε τα παλιά. Έχουμε πολλές καινούργιες δημιουργίες. Αυτό μου θύμισε παλιότερες εποχές, όπου τον Μάιο και το Σεπτεμβρίο-Οκτώβριο οι καλλιτέχνες παρουσίαζαν τις καινούργιες τους δουλειές με σκοπό να προμοτάρουν τη νέα τους σεζόν. Αυτό για ένα διάστημα εκεί στο COVID και τα λοιπά είχε εξαφανιστεί και βλέπω ότι βρίσκει την κανονικότητά του πλέον. Καθώς όλοι, τουλάχιστον στο βόρειο μέρος, στο βόρειο ημισφαίριο, στο βόρειο μέρος του πλανήτη, ακολουθούν αυτή την τακτική, καθώς έτσι είναι και οι εποχές. Αυτή τη στιγμή, κυρίες και κύριοι, 29 βαθμούς στη Δράμα και στο Παρανέστη, 27 Καβάλα και Θάσο, 28 στην Ξάνθη, 27 Κομοτηνή, 33 Αλεξανδρούπολη Σάπες, 27 και στο άλλο μας το νησί της Αμοθράκη, βορειότερα 28 Σουφλί και 32 Ορεστιάδα, οι θερμοκρασίες που επικρατούν στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με απόλυτη ηλιοφάνεια, καθώς σιγά σιγά η μέρα μας αφήνει και θα δώσει τη θέση της στη νύχτα. Είχε χθες γενέθλια ο Μάικλ Μπάμπλ Μπουμπλέ, ο Καναδός. Εδώ συνεργάζεται με τον Τζέισον Ντερούλο. Spice and Margarita. Καλό απόγευμα.

0: you should take it off.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.

Εσίως με David Guetta και Upside Down φτάνουμε πολύ κοντά στις 7. Εσίως ακούμε απόγευμα 5ης, Paradise Radio 90,3 10 του Σεπτέμβρη.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 7.
1: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.
2: Αγροτικός πτηνοτροφικός συνεταιρισμός Ιωαννίνων Πίνδος. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τους νομούς Ξάνθης, Ροδόπης και Εύρου είναι η εταιρεία τροφοδιανομή Μαρία Χατζηιωάννου.
3: Η μόνη που μπορεί να εγγυηθεί την κορυφαία ποιότητα στο κοτόπουλο Πίνδος.
2: Με σεβασμό στη σωστή διατροφή. Βάλτε στο τραπέζι σας κοτόπουλα Πίνδος άριστης ποιότητας που μεγαλώνουν με αγνή φυτική τροφή.
3: Κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο από την τροφοδιανομή Χατζηιωάννου με τους αυστηρότερους διεθνείς ελέγχους ποιότητας.
2: Η καλύτερη επιλογή.

0: αρκεί για την οικοκυρά και τον επαγγελματία.
1: Όλα τα επώνυμα και αυθεντικά προϊόντα Πίνδος, νοπά και κατεψυγμένα, θα τα βρείτε σε επιλεγμένα σημεία.
0: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον οικοσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φαξ 2541073677.
1: Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίνδος.
2: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
3: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
2: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
3: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
2: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
4: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος, επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
5: Ήρθε η στιγμή να περασοκταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
6: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίο και διαπιστώστε τη διαφορά.
7: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίο διάγνωση. Για μοτοσικλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ikteodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
8: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
9: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
10: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
9: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
10: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
11: Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγέψει όλες σου τις αισθήσεις.
12: Καζανόβα, στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
11: Καζανόβα, με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
12: Καζανόβα, απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Casanova.
13: Paradise είναι ο Στέφανος Στεφανόπουλος. Κάθε απόγευμα 6 με 8. Paradise. 90,3.

0: 34 χρόνια μπεζέ, 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ μπεζέ αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Και αν πεινάσεις, νέο brunch μενού με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το μπεζέ δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ μπεζέ, 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.

Αυτή είναι η Madonna. I feel so free. Αγαπητή, δημοφιλής, πετυχημένη, δεν χάνει ευκαιρία να εμφανίζεται σε φεστιβάλ, σε DJ concert που συμμετέχει, όπως πολύ πρόσφατα με τον Stuart Price, ο οποίος είχε και γενέθλια χθες. Μαζί εμφανίζονται και νομίζω ότι ενθουσιάζουν, εκστασιάζουν πιο καλύτερη η έκφραση το κοινό. Πλησιάζουμε πολύ κοντά στις 7.30 απόγευμα 5ης 10ου Σεπτέμβρη. Κοσίν και Μάρτιν Λου στο Hide You. Όπου και αν σας βρίσκονται και αν κάνετε, ακούτε Paradise Radio 90,3. Καλό απόγευμα σε όλους. Οι επιτυχίες είναι εδώ, τα αγαπημένα τραγούδια και η πιο ζωντανή παρέα.

0: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
1: Eco Green Energy.
0: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
1: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
0: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
1: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
0: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
1: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
0: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
2: Στην Cocomat δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Cocomat διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
3: Το Λύκειον των Ελληνίδων Ξάνθης ξεκινά δυναμικά και ανακοινώνει τα τμήματα για τη διδακτική χρονιά 2026-2027 και σας προτείνει να τα παρακολουθήσετε. Παραδοσιακών χωρών για παιδιά, εφήβους, φοιτητές και ενήλικες, αρχαρίων και προχωρημένων, διάρκειας 2 διδακτικών ωρών εβδομαδιαία. Θα λειτουργήσουν και τμήματα ενηλίκων τις πρωινές ώρες. Παραδοσιακού πολυφωνικού τραγουδιού ενηλίκων, κοπτικής ραπτικής, κρουστών, παιδιών και ενηλίκων, φιλαναγνωσίας με ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία και ποίηση δωρεάν. Καποέιρα, περιφερειακό τμήμα παραδοσιακών χωρών γεννησέας για παιδιά, εφήβους και ενήλικες, αρχαρίων και προχωρημένων 2 διδακτικών ωρών εβδομαδιαία, σε συνεργασία με το Δήμο Αυδείρων και το Σύλλογο Γυναικών Γεννησέας Ξάνθης. Εγγραφές καθημερινά, από 1 Σεπτεμβρίου, από τις 6 έως τις 8.30 το απόγευμα, εκτός Σαββάτου και Κυριακής. Έναρξη τμήματων χορού 15 Σεπτεμβρίου, πολυφωνικού 2 Οκτωβρίου, των άλλων τμήματων 1 Οκτωβρίου. Μειωμένες μηνιαίες συνδρομές για μαθητές, φοιτητές, ανέργους, πολυτέκνους και περισσότερα του ενός ατόμου από την ίδια οικογένεια. Πληροφορίες στο Λύκειον των Ελληνίδων Ξάνθης στο τηλέφωνο 25410-28188 και για το Περιφερειακό Τμήμα Γεννησέας στην κυρία Δέσποινα Τσανακτσόγλου Παπανδρέου στο τηλέφωνο 698-236-3387.
4: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
5: Phone Masters.
4: Δεν κρατάει μπαταρία.
5: Phone Masters.
4: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
5: Phone Masters.
4: Τι ακριβώς κάνουν?
5: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
4: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
5: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
4: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25-41-110-385.
5: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
6: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
7: Reworks Festival. Το μουσικό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει με ένα από τα πιο δυνατά line-up στην ιστορία του. Paul Kalkbrenner, Adriatic, RG, Indira Paganotto, Ben Clock, DVS1, Maceo Plex, Sama Abdulhadi, Dixon, The Blessed Madonna, Alex One, King, Moritz von Oswald, Mode Selector, Jada G. Και 30 ακόμη καλλιτέχνες σε ένα πενθήμερο γεμάτο μουσική για όλους. 16 με 20 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη. Όλο το πρόγραμμα και εισιτήρια στο reworks.gr.
8: Χορηγός επικοινωνίας Paradise 90,3.
9: Paradise είναι ο Στέφανος Στεφανόπουλος. Κάθε απόγευμα 6 με 8.

Alter Ego και Bling Bling, ε. Έβλεπα τις πρεμιέρες των Ντεών. Είναι ένα πράγμα το οποίο θα μας απασχολήσει στο τέλος του τραγουδιού και ετοιμαστείτε για διπλές προσκλήσεις. Είστε πάντα στον Paradise 90,3.

0: Blank Blank. Alt Ego και Blink Blink στον Paradise 90,3. Φενέρμπαξε Ρώμα ξεκινάει σε 2-3 λεπτά και Αϊνχόβεν Σαχτάρ Ντονέσκ σε τρίτη μέρα για την πρώτη αγωνιστική του Face League στο Champions League, στη μεγάλη κατηγορία πρωταθλητιών Ευρώπης. Αργότερα στις 10 Μπάγκερ Μονάχου με Μπόντο Γκλιμ, η Σλάβια Πράγκας με τη Λανς, Κόμο με Λειψία, Manchester United με Σάμπαχ για σήμερα. Μετά πάμε στην επόμενη φάση, 13 του Οκτώβρη, έχουμε δρόμο ακόμη. Δυνατές και χθεσινές αναμετρήσεις για όσους είδατε, Dortmund Villarreal 3-2, ενώ 2-3 Lille Betis, η Μπαρτσελώνα με πεντάρα στη Φέγενορθ 5-1, Στουτκάρδη Βίκινγκ 3-1, Νάπολη Arsenal 0-1, Liverpool Αθλέτικο Μαδρίτης 2-1 και Paris Saint-Germain με την Slovan Bratislavas 6-1. Ολοκληρώθηκε με το Sporting Λισαβόνας Γαλατασαράι 3-1, ένα από τα ωραία μάτς της χθεσινής βραδιάς.
1: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.

0: Μια θαυμάσια ευκαιρία να πάμε σινεμά, μια θαυμάσια ευκαιρία να δούμε τι πρεμιέρες έχουμε σήμερα Πέμπτη στο Οντεόν Ξάνθη. Μαζί μια μεγάλη παρέα, 21 χρόνια με το Οντεόν και ο Paradise 90,3 παρουσιάζει 3 ώρες διορία. Μια ταινία θράση με έτσι, τα κομικά στοιχεία suspense που έχουμε συνηθίσει τον Owen Wilson, τον έναν από τους δύο πρωταγωνιστές, να φέρνουν. Μια από ευχάριστες ταινίες με πολλή δράση και πολύ ενδιαφέρον με τους δύο μεγάλους πρωταγωνιστές. Οι 3 ώρες διορία είναι η πρώτη μας ταινία. Πάμε για τον Κόκορα, την γλυκόπικρη ή πικρόγλυκια, όπως θέλετε πέστε το, κωμωδία. Ο πρωταγωνιστής ο Τάσος ο Γερακίνης μεταφέρει στοιχεία από τη σύγχρονη ελληνική κοινωνία, δοσμένα με έναν πολύ αριστοτεχνικό τρόπο, ένα λαμπερό cast και μια ταινία που δεν πρέπει να χάσουμε, ο Κόκορας. Φανταστείτε, και το λέω αυτό, ότι θα είναι μια από τις ταινίες που θα μας απασχολήσουν και θα αναδείξουν ακόμα περισσότερο τον ελληνικό κινηματογράφο. Πάμε για ένα άλλο κινηματογράφο, τον νότιο-κορεάτικο. Σε άνοδο και αυτός λόγω της ευημερίας της χώρας, η πιο ακριβή κορεάτικη παραγωγή που έγινε ποτέ λέγεται Hope και είναι η ταινία που κάνει πρεμιέρα σήμερα. Η ταινία έκανε ακόμα και στις Κάνες τους πάντες να τα χάσουν. Ξέφρενο διαγωνιστικό master movie που μετατρέπεται σε λισαλέο κυνηγητό επιβίωσης. Όλα αυτά το καθιστούν ένα must to see film που κάνει πρεμιέρα σήμερα. Συνεχίζεται και η Πτώση 2, το blockbuster που με τις thriller καταστάσεις μας συναρπάζει και μας αρέσει. Έτσι λοιπόν, Οντεόν Ξάνθη, Paradise 90,3, αμέσως τώρα σας δίνουμε τη δυνατότητα να κερδίσετε μια διπλή πρόσκληση με έναν πολύ εύκολο τρόπο. Απλά μας τηλεφωνείτε, μας λέτε μια καλησπέρα και εμείς σας μεταφέρουμε στον μαγικό κόσμο του κινηματογράφου με τη διπλή πρόσκληση που μπορείτε να αξιοποιήσετε και σήμερα και τις επόμενες 10 ημέρες. Πολύ κοντά στο φινάλε στη σημερινή μας διαδρομή, ακούτε πάντα το νούμερο 1 Paradise Radio και καλά κάνετε.
1: Νούμερο 1 chart song σαν σήμερα. Τα κορυφαία τραγούδια από το αγγλικό και το αμερικάνικο chart επιτυχιών. UK Top 40 και USA Billboard Chart. 80s, 90s, zeros, μέχρι και σήμερα.
0: Το ρολόι του χρόνου του Paradise σας πάει 11 χρόνια πίσω και μαζί και εγώ συναντάμε τον τζαμαϊκανής καταγωγής τραγουδιστή Όμι, που μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών, της Βρετανίας, της Αυστραλίας, του Καναδά, της Γαλλίας, 20 χώρες έχουν το τραγούδι που θα ακούσουμε στο νούμερο 1 τους. Σημαίνει ότι είναι μια τεράστια επιτυχία, βέβαια και όπως είπα στην Αμερική και στην Αγγλία. Cheerleader με Όμι, 11 χρόνια πριν, αυτό είναι το κορυφαίο τραγούδι του φθινοπόρου του 2015.

Σόμπρο λίγο πριν και Marvin Gaye για να φτάσουμε στο φινάλε. Να σας ευχαριστήσω που ήμασταν μαζί. Πιστεύω να περάσατε τόσο ωραία όσο και εγώ και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας αύριο στις 10. Marvin Gaye, Charlie Puth, Meghan Trainor. We got

κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.

0: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
1: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
0: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
1: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
0: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
1: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
0: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
2: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
3: Έχουμε τη λύση.
2: Go Sports. Go Figgly Sports.
3: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
2: Figgly Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
3: Figgly Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
2: Go Sports. Go Figgly Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20 Ξάνθη και στο 25 41 40 19 86.
4: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
5: 25 410 20 006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life, Εναντικτέλ Ξάνθης. 25 410 20 006. Και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
6: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
7: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
6: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25 220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
7: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
8: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25 410 81 130 και 6984 613 795. Ξάνθη.
7: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
6: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά, μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
7: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
6: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
7: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
6: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254 10 72 769.
7: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής σήμερα.
9: Οδυσσεβάς. Το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Οδυσσεβάς της Ξένιας Καλογεροπούλου για μια μοναδική παράσταση στην Ξάνθη. την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στις 7.30 στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο Ξάνθης. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Πυργελή και ηλεκτρονικά στο cometogether.live.
10: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε προσκλήσεις αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise 90,3.
11: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
12: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίη τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
13: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
12: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
14: Paradise 90,3.

0: Fresh and Healthy στον Paradise 90,3.
1: Είχαμε τώρα μια πρασόπιτα. Άμα θέλουμε, την έχουμε. Γιατί το φθινόπωρο είναι η εποχή των πράσων. Εκτός από πρασόπιτες, μπορούμε να φτιάξουμε με αυτά και πρασόριζο. Όπως και να τα μαγειρέψουμε πάντως, τα πράσα θα μας δώσουν τα πολύτιμα συστατικά τους. Ένα από αυτά είναι οι βιταμίνες του συμπλέγματος B, που συμβάλλουν στη σωστή ανάπτυξη.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο νέο My Market της Ξάνθης, από τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου έως και την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, σπάλα χοιρινή Ολλανδίας χωρίς κόκαλο 4,25 το κιλό. Βαρελίσιο τυρί Κορινθίας 7,45 το κιλό. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.
2: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93. Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
3: Ανανά Club Supergirl.

0: θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
5: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
4: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
1: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
2: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
3: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος, επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
4: Ο αθλητικός σύλλογος ΖΕΒΣ προσκαλεί όλους να έρθουν και να γνωρίσουν από κοντά το θεαματικό Ολυμπιακό άθλημα της επιτραπέζιας αντισφαίρησης Ping Pong. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 6 με 9, στην αίθουσα επιτραπέζιας αντισφαίρησης του συλλόγου μας, που στεγάζεται στο 3ο Γενικό Λύκειο Ξάνθης, Νίκου Ματσούκα 1, έναντι του Στρατιωτικού Νοσοκομείου Ξάνθης. Για περισσότερες πληροφορίες, Ηλιάδης Βαγγέλης, 6930-978-985, Μπαλάφας Λάζαρος, 6977-240-441. Καθηγητές φυσικής αγωγής, προπονητές, υπεύθυνοι τμήματων.
5: Dice 90,3.

0: Ακούω μόνο Paradise.
1: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.

Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3. Paradise 90,3.

0: πρωί-πρωί την ατυχία μου!
1: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
0: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
1: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
1: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
2: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
1: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
3: Στις ξένες γλώσσες, expert.
4: Στους υπολογιστές, master.
3: Στην εκπαίδευση, και experts
4: και masters.
3: Level Up Education, κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
4: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
3: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
4: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
3: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος. The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
5: The Beach House West Side.

0: Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη, πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
1: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
0: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
2: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρτο το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
3: Επισκεφτείτε τη Θαγκόπουλος και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Kia στην Ξάνθη. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
4: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης. Στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 254-10-64-511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
5: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
6: Eco Green Energy.
5: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
6: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
5: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
6: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
5: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
6: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
5: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.

0: Και τώρα το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για Ολούς στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaolus.gr.
1: Harry Styles, American Girls.

0: ήταν το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaolus.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα. Επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και online στο epiplagiaolus.gr. Ένα κορυφαίο brand για όλους. Trust.

0: Οι επιδόσεις σου σημειώνουν ανωδική πορεία.
1: Οι στόχοι σου στέφονται με επιτυχία.
0: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία.
1: Όλα τα μαθήματα κατεύθυνσης και γενικής παιδείας σε ολιγομελή τμήματα.
0: Ακόμη τμήματα ΤΕΕ, ταχύρυθμα και επαναληπτικά.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Υπευθυνότητα, αξιοπιστία με μεθοδικότητα και μελέτη.
0: Σε άμεση συνεργασία με το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό με πολυετή εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης.
1: Με τη φροντίδα του ιδιαίτερου και τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες των καιρών.
0: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Δρεμψίζης Ιωάννης στην 28 Οκτωβρίου 101 Ξάνθη και στο 254-10-63-704.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Μαζί σου χαράσουμε πορεία για την επιτυχία.
0: Λειτουργούν θερινά τμήματα γυμνασίου Λυκείου και τμήματα μετεξεταστέων.
2: Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγέψει όλες σου τις αισθήσεις.
3: Καζανόβα. Στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτ και ανανεωμένη διάθεση.
2: Καζανόβα. Με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
3: Καζανόβα. Απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Casanova.
4: Αν το κόστος εκτυπώσεων σας προβληματίζει, υπάρχει λύση. Κομνηνός. 30 χρόνια εμπειρίας στα φωτοαντιγραφικά. Μάθετε για την ενοικίαση φωτοτυπικών και εκτυπωτών και κερδίστε πολλαπλά, χωρίς άγχος, με επώνυμα και ανακατασκευασμένα εμφανίματα, με εγγύηση και συμβόλαια συντήρησης, με 24-ωρη τεχνική υποστήριξη, 7 ημέρες την εβδομάδα. Κομνηνός. Σε εμάς θα βρείτε υπολογιστές, περιφερειακά, εκτυπωτές και αναλώσιμα με τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις μηχανοργάνωσης, όπως επίσης μηχανές γραφείου, ταμιακά ζυγιστικά και συναγερμούς κάμερες. Κομνηνός, στην 4η Οκτωβρίου 10, 8 με 4 καθημερινά, στο ecomnino.gr και στο 254-10-2900. Κομνηνός. Εκτυπώνει, αντιγράφει και υποστηρίζει τη δουλειά σας.
5: Paradise 90,3.

0: 34 χρόνια μπεζέ, 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ μπεζέ αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Και αν πεινάσεις, νέο brunch μενού με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το μπεζέ δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ μπεζέ, 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.
2: Paradise 90,3.

0: right, left, drill, splash.
1: Run that bitch back.
2: Paradise 90,3.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 10.
1: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.

0: Στην Cocomat δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Cocomat διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
1: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
2: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ? Ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
1: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
2: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
1: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
3: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
4: Phone Masters.
3: Δεν κρατάει μπαταρία.
4: Phone Masters.
3: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
4: Phone Masters.
3: Τι ακριβώς κάνουν?
4: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
3: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
4: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
3: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
4: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
5: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει.

0: την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
0: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
1: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
0: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
0: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
2: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
3: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
2: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένη 107, Ξάνθη.
3: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
4: Paradise 90,3 29.

0: κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Paradise 90,3.

0: Το Λύκειον των Ελληνίδων Ξάνθης ξεκινά δυναμικά και ανακοινώνει τα τμήματα για τη διδακτική χρονιά 2026-2027 και σας προτείνει να τα παρακολουθήσετε. Παραδοσιακών χωρών για παιδιά, εφήβους, φοιτητές και ενήλικες, αρχαρίων και προχωρημένων, διάρκειας 2 διδακτικών ωρών εβδομαδιαία. Θα λειτουργήσουν και τμήματα ενηλίκων τις πρωινές ώρες. Παραδοσιακού πολυφωνικού τραγουδιού ενηλίκων, κοπτικής ραπτικής, κρουστών, παιδιών και ενηλίκων, φιλαναγνωσίας με ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία και ποίηση δωρεάν. Καποέιρα, περιφερειακό τμήμα παραδοσιακών χωρών γεννησέας για παιδιά, εφήβους και ενήλικες, αρχαρίων και προχωρημένων 2 διδακτικών ωρών εβδομαδιαία, σε συνεργασία με το Δήμο Αυδείρων και το Σύλλογο Γυναικών Γεννησέας Ξάνθης. Εγγραφές καθημερινά, από 1 Σεπτεμβρίου, από τις 6 έως τις 8.30 το απόγευμα, εκτός Σαββάτου και Κυριακής. Έναρξη τμήματων χορού 15 Σεπτεμβρίου, πολυφωνικού 2 Οκτωβρίου, των άλλων τμήματων 1 Οκτωβρίου. Μειωμένες μηνιαίες συνδρομές για μαθητές, φοιτητές, ανέργους, πολυτέκνους και περισσότερα του ενός ατόμου από την ίδια οικογένεια. Πληροφορίες στο Λύκειον των Ελληνίδων Ξάνθης στο τηλέφωνο 25410-28188 και για το Περιφερειακό Τμήμα Γεννησέας στην κυρία Δέσποινα Τσανακτσόγλου Παπανδρέου στο τηλέφωνο 698-236-3387.
1: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
2: Έχουμε τη λύση!
1: Go Sports! Go Figgly Sports!
2: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
1: Figgly Sports, με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία, σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
2: Figgly Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων, με τις καλύτερες τιμές στα box.
1: Go Sports, Go Figgly Sports, στην 4η Οκτωβρίου 20, Ξάνθη, και στο 2541-401986.
3: Paradise 90,3, 29 χρόνια μαζί. Paradise 90,3.

Paradise 90,3.

0: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
1: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα τικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξανθή.
3: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
4: Ο επιτυχημένος DJ και παραγωγός Robin Schulz με το Sugar Radio Show είναι κάθε Σάββατο βράδυ αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise Radio 90,3 και στο www.paradise.gr.

0: Let's Dance.
1: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
2: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Paradise 90,3.
1: Ακούω μόνο Paradise.
2: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
3: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
4: Όλοι ακούμε

0: κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες, για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
2: Reworks Festival. Το μουσικό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει με ένα από τα πιο δυνατά line-up στην ιστορία του. Paul Kalkbrenner, Adriatic, RG, Indira Paganotto, Ben Clock, DVS1, Maceo Plex, Sama Abdulhadi, Dixon, The Blessed Madonna, Alex One, King, Moritz von Oswald, Mode Selector, Jada G. Και 30 ακόμη καλλιτέχνες σε ένα πενθήμερο γεμάτο μουσική για όλους. 16 με 20 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη. Όλο το πρόγραμμα και εισιτήρια στο reworks.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας Paradise 90,3.
4: Paradise 90,3.

0: τώρα το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για Ολούς στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaolus.gr.
1: Harry Styles, American Girls.

0: Ήταν το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα. Επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν αλληνότητα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και online στο epiplagiaoulous.gr. Ένα κορυφαίο brand για όλους. Trust me.
2: Paradise 90,3.

0: Ακούω μόνο Paradise.
1: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
3: Όλοι ακούω.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 12:30.
1: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 1.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
1: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 2.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου.